10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αγάπη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956?
2: Εντύπωση.
3: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ?
3: Την Τόσκα.
2: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία?
3: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
1: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο.
3: Ναι, ρε,
1: αυτό. Τόσκα.
3: Το έχω δει. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει
3: πει. Πε μια στιγμή. Πε 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
2: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Για να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δύναμη πάνω στο τζάμι. Γιατί είχε κλείσει η γραμματεία τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να μπω στο στούντιο και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα συνδέξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του ζαλισμένο και αυτό να γελάει. Και συνήρθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο και αυτό γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρη στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελά. Καραβάτου είναι χειρότερη. Η καραβάτου δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Αχ, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγέ, άμα με βλέπει έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο.

Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμα.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
2: Τραβαγιάρη, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
0: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο Αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Το Σάββατο που πέρασε, μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μία φίλη της, επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει.
2: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
3: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
4: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό.
1: Τι επίτευγμα
4: είναι. Να βγει
1: αυτό
4: με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει.
3: Θέλει μαεστρία.
1: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
3: Είναι δικαίωση, βέβαια.
1: Γιατί είναι δικαίωση.
3: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
1: Να
3: αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο Αγισίλαος.
1: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να κοιμηθώ.
3: Όσο αθώος και να είναι.
4: Ναι, αλλά σε εσένα το πιστεύει ο Αγισίλαος. Άμα το πεις, δεν έχει θέμα με σένα.
1: Ισχύει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό. Τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι. Από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
2: Καμάκι, το καμάκι. Know us better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε το,
2: βλέπετε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σε μένα. Πρωινό στον δρόμο.
1: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει πρέπει να το πω τώρα.
2: Αθηνά Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μη σας δαγκώσει.
1: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Κοροναίκο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που δεν θα το βρείτε στην αγορά.
2: 80 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
3: Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Για να μην σα όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά. Να το πούμε και αυτό.
1: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Βεβαίως είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 1. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, σοφίες, ελπίδες.
1: Στην πίστη, στην αγάπη. Χρόνια πολλά στην αγάπη μας.
0: Σοφιανό, σοφιανές.
2: Σοφιανός, γιατί ο άνθρωπος.
1: Σοφιανός, επειδή βγαίνει από τη Σοφία.
2: Σοφιανός, επίθετο.
0: Όχι, εσύ λες για
1: ο Φίλιππος Σοφιανός.
2: Και ξέρω κι άλλο Σοφιανό.
0: Ναι, υπάρχει

0: και όνομα Σοφιανός.
1: Έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον Σοφιανό στη ζωή σου?
0: Εκτός από τον Φίλιππο.
2: Σε επίθετο, ξέρει.
1: Άρα στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Όχι σε όνομα.
0: Θα με πνίξεις.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Αγαθοκλής.
1: Αγαθοκλής, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και εμένα, και εμένα.
1: Άνθρωπο που τον λένε Αγαθοκλή, δηλαδή.
2: Καλός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλός άνθρωπος με τη μία.
1: Και άσε να λένε οι άλλοι.
0: Το όνομα όμως είναι Παντολέοντας.
2: Παντολέοντα δεν έχω γνωρίσει.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Παντολέοντας.
2: Ισχύει αυτό όμως.
1: Είχαμε ένα βολεϊμπολίστα στον Παναθηναϊκό, τον Πανταλέοντα.
0: Πάντα λέοντας. Πάντα είναι λέοντας.
2: Πάντα λέοντας. Ήταν το πάντα το όνομα και το λέοντας το επιθετό.
1: Όχι.
2: Όχι, το εννοώ γιατί είπες πάντα, πάντα είναι, λέοντας.
0: Είναι δύο, ένα είναι μαζί. Πάντα λέοντας. Δεν είναι όπως Κώστας Ντέλιας που άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα που είπε να ευχηθούμε στη τέτοια και στον Κώστα Ντέλια.
2: Το λες αλήθεια.
0: Κώστα Ντέλια ή Κώστα Ντέλια.
2: Αυτό πότε έγινε?
1: Το ξέρω, όχι.
0: Πριν μερικές μέρες. Όταν δραματίστηκε, ναι. Και αναρωτιέται πολύ. Καταλαβαίνω, είναι Κώστα Ντέλιας, ένα.
1: Ναι.
0: Απλώς το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι.
1: Καλά, ξεκινάμε.
2: Ωραία, πολύ καλά. Τελικά είναι πάντα λέοντας ένα.
0: Είναι Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου.
2: Α, το Κωνσταντέλια.
1: Για ποιον είναι αυτό, για αυτό που γιορτάζει, για το βολεϊμπολίστα.
2: Εγώ θέλω να βγάλω το μπουκάλι αυτό. Δεν μπορώ να σε δω. Μία το μικρόφωνο του Χρήστου, μία το μπουκάλι. Πώς θα γίνει? Το βολεϊμπολίστα, το λένε Πανταλέοντα ένα. Και πώς ήταν στο όνομα?
1: Πώς ήταν στο όνομα? Κώστα Πανταλέοντα.
0: Κολλήσαμε τώρα με τον Πανταλέοντα. Θα τρελαθώ πάλι. Αχ, βοήθεια.
1: Ο Πανταλέοντα ήταν σημαία του Παναθηναϊκού. Αχ, τα κολλήσαμε με τον Πανταλέοντα.
2: Κέρδισε ο Ολυμπιακός, έμαθα. Τώρα που λέμε.
0: Έμαθε, τι έμαθε, δηλαδή. Συγγνώμη, υπάρχει μεγαλύτερη είδηση.
1: Σωτήρης, Πανταλέοντα.
2: Σωτήρης. Πιο ωραίο είναι το Σωτήρης. Το Κώστας Πανταλέοντας δεν ήταν ωραίο.
0: Ποιο άλλο.
2: Σωτήρης
0: σήμερα πρωταγωνιστή στη μέρα.
2: Ο Μουστάκας.
0: Μπράβο, Σωτήρης Μουστάκας. 1940 γεννήθηκε σαν σήμερα. Κάτι με ρώτησε.
1: Εγώ όχι.
2: Εγώ για τον Ολυμπιακό έλεγα.
0: Α, για τον Ολυμπιακό, μπράβο. 2-1 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θες με ανατροπή, παρακαλώ.
1: Το είδες το παιχνίδι?
0: Το είδα, ναι, ναι.
1: Άντεξες όλο?
0: Ναι, φίλε. Κοιμήθηκα λίγο στο ημίχρονο. Έβαλα
2: ξυπνητήρι. Ήτανε για να κοιμάσαι, δηλαδή?
0: Όχι. Α, καλά. Όχι, βέβαια.
1: Ψιλο ήταν.
2: Ήτανε, ναι.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Δεν το είδα, δεν το είδα.
0: Παιχνιδάρα ήταν.
1: Είδα το τέλος που πιέζατε και άξιζε το
0: τέλος. Με δοκάρια, με φάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος. Ήταν δυνατή αυτή η νίκη. Με ανατροπή 1-0 χάναμε. Πολωνική 1-0 χάναμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Για γελόνια. Πολύ δυνατή.
0: Είναι. Καλή ομάδα είναι, φίλε. Γελάει, ρε. Ρε Πανταλέοντα.
1: Για γελόνια τώρα. Πανταλέοντα. Είναι σπίτια για γελόνια. Σήμερα παίζει όφη Ευρώπη, να πούμε.
0: Χόφενχάιμ.
1: Με τη Χόφενχάιμ.
0: Χόφενχάιμ.
2: Αυτή είναι καλή.
1: Είναι καλή. Είναι γερμανική.
2: Από πού είναι αυτή, από πού?
1: Γερμανία.
2: Από τη Γερμανία.
0: Χόφενχάιμ, τι σου λέει. Χόφενχάιμ. Δεν
2: θα μπορούσε δηλαδή να είναι Ολλανδία, δεν θα μπορούσε να είναι Δανία, δεν θα μπορούσε να είναι Αυστρία, θα μπορούσε να είναι διάφορα. Μέχρι και Λίχτενστάιν θα μπορούσε να είναι αυτό το όνομα.
0: Λίχτενστάιν έχει ομάδα που παίζει Champions League.
2: Δεν ξέρω. Γιατί ήξερα τη Χόφενχάιμ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, ξεκινήσαμε όπως καταλάβατε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Χαλαρά σχετικά τα πράγματα ακόμη, αν εξαιρέσετε φυσικά τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού εκεί από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρό σήμερα.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα, έχω να κάνω πολλά.
1: Φτιάχνει ο καιρό σήμερα. Φτιάχνει, όχι ότι είχε χαλάσει και τρομερά. Αλλά...
2: Χάλασε, πώ. Το βράδυ έκανε κρύο.
0: Και το πρωί έκανε κρύο.
2: Κανονικό κρύο.
0: Φανάκι, κανονικά.
1: Σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Ούτε σύννεφα, ούτε απειλές για ψυχάλες, ούτε τίποτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10 και δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο τυχεροί είμαστε που βρισκόμαστε υγιείς, καλά, εδώ, έτσι, γιατί ακούω μερικούς να γκρινιάζουν και θέλω να τους υπενθυμίσω.
1: Εγώ κάθε μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πρωί βράδυ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί
1: όχι, αλήθεια.
0: Η πιθανότητα να γεννηθείς ήταν περίπου 1 στα 403 εκατομμύρια. Διαβάζω ότι, προσέξτε, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Είναι στατιστικό θαύμα δηλαδή. Οι υπολογισμοί συνδυάζουν τις πιθανότητες να γνωριστούν οι γονείς, να επιβιώσει μια αδιάκοπη αλυσίδα προγόνων επί περισσότερες από 150.000 γενιές και τελικά ένα συγκεκριμένο σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο οάριο. Μόνο από αυτό το τελευταίο ενδεχόμενο εκτιμάται περίπου σε μια πιθανότητα ανά 403 εκατομμύρια.
1: Α, γι' αυτό το έλεγες.
0: Ωστόσο, επειδή η γενετική και η περιβαλλοντική παράγοντες είναι αμέτρητη, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνονται κυρίως στη σπανιότητα της ανθρώπινης ζωής. Θέλω να πω πόσο σπάνιο είναι που βρισκόμαστε εδώ. Πόσο τυχεροί είμαστε. Έτσι. Θέλω να τα ξεκαθαρίζω αυτά τα πράγματα.
1: Και εγώ
2: δεν νιώθω.
0: Δεν νιώθεις καλύτερα.
2: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
0: Δεν νιώθεις καλύτερα.
2: Τι άλλο θα ψάξεις να βρεις για να μειώσεις το πόσο υποφέρεις που ξυπνάς κάθε πρωί σε 6 ώρα. Τι σπερματοζωάριο και τι τρισεκατομμύριο.
0: Δεν είσαι τυχερός.
2: Πάρα πολύ τυχερός.
0: Δεν αισθάνεσαι καλύτερα.
2: Βα, φανταστικά.
0: Είδα στο πρόσωπο σου έλαμψη.
2: Τώρα έχω πάρει τα πάνω μου.
0: Τώρα το συνειδητοποίησες.
2: Εννοείται.
0: Μπράβο. Εσύ.
1: Εγώ τα είπαμε, δεν. Μ' αρέσει που γυρνάει. Κοιτάει, γυρνάει πλάτη, μετά ξαναγυρνάει, γυρνάει πλάτη. Θέλω να. Πού να κάτσει, να κάτσει πιο εδώ, για να μας βλέπεις καλύτερα. Τι να κάνουμε.
0: Δεν ενδιαφέρει τους ακροατές μας αυτό.
1: Ενδιαφέρει εμένα όμως που δεν έχω επαφή.
0: Καλά, γύρισαμε. 3 δευτερόλεπτα, μην χάσει.
1: Ούτε 3 δευτερόλεπτα δεν αντέχει.
0: Βλέπει συνέχεια.
1: Εγώ νόμιζα ότι το πήγαινε. Αφού έχει γεννηθεί κανείς, πόσο τυχερός είναι που είναι καλά κτλ. Και κάνει ωραία πράγματα.
0: Βρισκόμαστε, ότι γεννηθήκαμε και είμαστε εδώ, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό λέω. Τι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μόκο, βλέπω.
1: Ο εσύ όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ που γεννήθηκες, ήσουν εσύ που θα γεννιώσουν και τώρα αισθάνεσαι ευγνώμων. Δεν έκανα καλά την ερώτηση. Κατάλαβες, δηλαδή. Στα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Έχεις γεννηθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Είναι ότι έχεις γεννηθεί ή ότι έχεις επιβιώσει.
0: Άλλο αυτό. Αν εννοείς ότι αν δικαιώνω την τύχη που με γέννησε και δεν λέει τύχη, τι τέρμα και σε κάναμε, είναι άλλο αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση. Δηλαδή, πω από τι τον κάναμε αυτόν. Αυτό είναι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα θέματα.
1: Σε άλλα θέματα, εγώ μετά να ξέρετε, σας προειδοποιώ, αλλά χωρίς να σας δώσω την ευκαιρία να διαβάσετε, σας έχω ένα τέλειο quiz για το μεγάλο Μάνο Λοΐζο.
0: Μάνος Λοΐζος που έφυγε σαν σήμερα το 1982, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Το 1982, ναι.
0: Τι quiz δηλαδή.
1: Quiz για το Μάνο Λοΐζο.
2: Okay. Και τι μας το λες από τώρα, ας πούμε. Τόσο καλό είναι.
0: Εντάξει.
2: Θα κάνεις πρόμο του quiz.
1: Κάνω πρόμο quiz γιατί είναι καταπληκτικό. Μπορώ να σας κάνω και μια ερώτηση από τώρα.
0: Πες μου 4 τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
2: Ω, ναι μωρή παιχτούρα. Έτσι θέλουν. Έτσι θέλουν όλοι. Όταν πάνε να μην ακουμπήσεις τίποτα. Πες τα τώρα, τίποτα μην ακουμπήσεις.
1: Θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανατροπή στα τραγούδια που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος είναι το Μερτικό μου από τη Χαρά, το οποίο είναι και αγαπημένο μου τραγούδι.
2: Ναι, συνέχισε, 4 σου είπε.
1: Το Μερτικό μου έρχεται τώρα. Περίμενε. Πάρα πολλά ρε.
2: Τι σου έκανε ρε ο παίχτης. Τι σου έκανε ο παίχτης.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Να παίξουμε letter game, όπως πολύ σωστά λέει τώρα ο Χρήστος, για να κηρύξει ένα υπέροχο δώρο. Ένα γεύμα.
0: Τυχερέ μου.
2: Ένα ρομαντικό δείπνο αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Στη Νέα Άφιξη, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ζου Σαμπανιερή. Σας περιμένει σε ένα μαγικό χώρο για μια ξέχαστη εμπειρία. 2 11 18 91 8 9 8.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 7 και 19 είναι το Letter Game.
2: Είναι παιδιά. Αυτό.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι ωραία φωνή είναι αυτή.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Σιγά, τι κάνετε, παρα... καλή σεζόν.
1: Δεν είναι...
2: Τι δεν είναι.
1: Είναι μια ωραία φωνή, αλλά δεν είναι... Με ένα καλημέρα το καταλάβεις κατευθείαν.
2: Μα αφού εγώ το κατάλαβα με το καλημέρα, πώς, Χρήστο μου.
1: Πώς το καταλαβαίνεις?
2: Κατευθείαν. Δηλαδή και εσύ να μου λέγεις καλημέρα, θα έλεγα ωραία φίλε, τι ωραία φωνή είναι αυτό.
1: Καλημέρα. Τι θα έλεγες?
2: Άμα μου έλεγες έτσι καλημέρα, θα έλεγα από πού με παίρνει ο κύριος άραγε. Αλλά αν μου έλεγες κανονικά καλημέρα με τη φωνή σου, θα έλεγα πω καταπληκτικός.
1: Μάλιστα. Κυρία μου, το όνομα σας?
3: Βασιλική.
1: Ω, το νούμερο 7.
2: Νομίζω 7. Το νούμερο 7 είστε.
1: Το νούμερο 7 στη λίστα των πιο...
4: Στην αμφισβητούμενη λίστα.
2: Των πιο δημοφιλών ονομάτων.
4: Αμφιλεγόμενη τουλάχιστον.
1: Βασιλική μας, από πού μας παίρνεις?
3: Από Πειραιά παίρνω. Τώρα ετοιμάζομαι να φύγω.
1: Ωραία, πού θα πας?
3: Έχω κάτι δουλειά στην αδερφή μου. Τώρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
2: Χαλαρά πάντως. Δεν είναι, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε κάποια ορισμένη ώρα.
3: Όχι, όχι.
2: Πολύ καλά.
1: Θα παίξουμε με το γράμμα. Ψάχνω ένα καλό για σένα.
2: Αλφα από το άνετη.
1: Αλφα το έχουμε παίξει προχθές γι' αυτό.
2: Το ξέρω.
4: Χ από το χαλαρί.
1: Χ από το χαλαρί, ενδιαφέρον. Ξι που είναι κοντά στο χ.
4: Από το.
2: Από το ξανθιά, υποχρεωτικά.
1: Να παίξουμε με το γράμμα λάμδα.
3: Ναι,
1: πάμε λάμδα λοιπόν, ζώο.
2: Από τη Λαμία.
3: Λιοντάρι.
1: Όνομα.
3: Λίνα.
1: Πράγμα.
3: Λίμα.
1: Φυτό.
3: Λεμονιά.
1: Φαγητό.
3: Τα λεμόνια.
1: Πόλη.
3: Λαμία.
2: Βέβαια.
1: Επάγγελμα.
3: Λογιστής.
1: Ομάδα.
3: Λίβερπουλ.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά. Ποτάμι.
3: Ολαδονά.
1: Μπράβο, χώρα.
3: Λετωνία.
1: Τέλεια.
2: Καταπληκτικά. Ολάδωνας που είναι.
1: Μπράβο.
2: Πού είναι ο Λάδωνας για να μαθαίνω κι εγώ?
1: Ολάδωνας.
4: Είναι στη Λακωνία. Για να το ψάξω. Λάδωνας ποταμό.
1: Να μας πει Βασιλική, ξέρεις.
2: Βασιλική, πού είναι ο Λάδωνας?
3: Εμένα μου το έπανε η αδερφή μου από απέναντι.
2: Ρώτα λίγο την αδερφή από απέναντι. Πού είναι ο Λάδωνας?
4: Είσαι παιχτάρα σήμερα.
1: Είναι Λακωνία.
4: Παιχτάρα είμαι. Όχι, δεν είναι Λακωνία. Αλλά είναι Πελοπόννησο. Παραπόταμος Κατερίνα.
2: Του
1: Αλφίου.
4: Μπράβο.
1: Του Αλφίου.
4: Του Αλφίου. Η πηγή.
2: Ναι, πες, περιοχή.
4: Η πηγή. Πηγάζει από τα
1: Τρίπολη.
3: Αρκαδία.
1: Αρκαδία πρέπει να είναι. Ναι, εκεί στην περιοχή της Αρκαδίας.
4: Και η Λία πρέπει να πιάνει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Μιλάμε για σοβαρό παραπόταμο. Άμα
4: διασχίζει νομό Αρχαΐας και νομό Αρκαδίας.
2: Μπράβο του.
1: Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Και σε σένα, Βασιλική μας.

0: Δρόμος 89,8. 7,5 ακριβώς. Νταν δηλαδή.
1: Έχει και... χειμωνιάσει ρε Χρήστο.
0: Όχι, έχει χειμωνιάσει εδώ μέσα με το air condition.
1: Εκτός από εδώ πέρα μέσα. Είναι και η ατμόσφαιρα έτσι σας φαίνεται?
0: Εντάξει, λίγο πάει το καλοκαίρι. Μπορεί να ξανάρθει, λέει ο Γιάννης σήμερα, έτσι είπε στην αρχή.
1: Ναι, μωρέ, ζέσταξε
2: να έρθει το καλοκαίρι αμέσως και εσύ.
0: Ηρεμία
2: λίγο. Ηρεμία λίγο. 17 Σεπτέμβρη έχουμε.
1: Με πιάσε από χτες, πιστεύετε, που είχε πολύ κρύο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι είμαστε σε άβερη χειμωνιά και έχει αρχίσει επίσης. Και. Βαρύ χειμωνιά, εντάξει, υπερβολή. Έχει αρχίσει και. Νυχτώνει και πιο νωρίς. Μήπως αυτό είναι.
0: Φθινόπωρο. Πάμε για φθινόπωρο, έτσι είναι δηλαδή αυτή η διάθεση.
2: Είμαστε το φθινόπωρο, εντάξει.
0: Πιο μελαγχολική διάθεση, πιο. Πιο ποιητική θα έλεγα, Γιάννη.
2: Όταν αλλάξει η ώρα, εκεί θα είναι το
1: σημείο κάμπης.
2: Και αλλάζει και νωρίς φέτος. Το νωρίτερο που μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πότε είναι το νερότερο.
2: Αλλάζει
1: νωρίτερο.
2: Την τελευταία Κυριακή πάντα του Οκτωβρίου.
0: Το Οκτωβρίου, ναι.
2: Άρα το νωρίτερο που θα μπορούσε να αλλάξει πότε θα ήταν.
0: Την τελευταία.
1: Τι εννοείς. Αχ, μου αρέσουν αυτά που δεν τα καταλαβαίνω.
2: Εσύ.
1: Λέγε πάντα.
2: Η ώρα
0: καταλαβαίνω.
2: Η ώρα αλλάζει. Η ώρα αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το στάνταρ.
1: Ωραία.
2: Άρα, σαν ημερομηνία, ποιο είναι το νωρίτερο που θα μπορούσε να αλλάξει η ώρα?
1: Τελευταία μέρα, γιατί δεν μπορεί να πέφτει η τελευταία μέρα Κυριακή.
2: Αυτό είναι το αργότερο. Αν έπεφτε Κυριακή 31, θα ήταν το αργότερο που μπορεί να αλλάξει. Εγώ λέω ποιο είναι το νωρίτερο που μπορεί να αλλάξει.
1: Το νωρίτερο, ναι.
2: Καλά, αλήθεια
1: τώρα. Γιατί δεν σε καταλαβαίνω.
0: 26.
2: 25 ναι. Οκτωβρίου είναι το νωρίτερο. Γιατί αν ήταν 24,
0: ναι,
2: θα υπήρχε και η επόμενη Κυριακή,
0: ναι,
2: 31. Ενώ 25,
0: ναι,
2: είναι η επόμενη Κυριακή, πρώτη
0: Νοεμβρίου. Φιλέ, έχουμε πιει μόνο ένα καφέ. Sorry. Ένα καφέ έχουμε πιει και με τα χίλια ζόρια. Και δεν έχει ανοίξει το κηλικείο ακόμη.
1: Εμένα που θα πρέπει να κάνω και μια εξέταση, δεν με αφήνουν ούτε καφέ να πιω. Άκου τώρα. Αυτό, ας πούμε, ήταν κάτι πάρα πολύ απλό που ρώτησε. Εγώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
2: Είναι πρωί.
0: Γι' αυτό είναι.
1: Δεν είναι πρωί. Και βράδυ να μου το έλεγε. Πάλι δεν το
2: καταλάβαινε.
0: Εγώ πλησίασα.
2: Εντάξει. Τι πλησίασες, είπες 31.
0: Όχι,
2: είπες 31.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Α, μετά είπες 26, ναι.
0: Δεν είπα 26, αλλά.
2: Μετά είπες 26.
0: Και 7.
2: Αλλάζει λοιπόν το νωρίτερο, θα μπορούσε 25 Οκτώβρη αλλάζει η ώρα, ρε.
1: 25. Αλλά δεν είναι και πολύ κοντά.
2: Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Είναι ένας μήνας,
0: παιδιά, είμαστε στον αέρα, πούμε τίποτα.
1: Έχω να πω εγώ κάτι.
2: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το πότε αλλάζει η ώρα. Είναι
1: στο top
2: 3 των ενδιαφερόντων του αυτή τη στιγμή.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά τώρα η Κατερίνα. Κάτι άλλο ενδιαφέρον. Πάμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να βοηθήσω το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και πού να είστε τώρα, να ετοιμάζεστε, να πάτε στη δουλειά. Δεν ξέρω, μπορεί να είστε ήδη στο αυτοκίνητο που του διαρρυθμένη θα μας πει ο Γιάννης. Αν πάντως σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, δεν θέλω τουλάχιστον αυτή την αγωνία να την έχετε. Να έχετε άλλες αγωνίες. Αυτήν όμως δεν πρέπει. Γιατί με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει. Γιατί αυτό είναι και έξυπνο. Τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα. Και μάλιστα χωρίς χρέωση. Επιπλέον, αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από. Από.
2: Ένα λεπτό.
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Ω, τόσο λίγο, μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Εξαιρετικό.
1: Και τώρα, προτιμάτε βέβαια να μην καλέσετε εσείς και επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, μπορείτε να το κάνετε με το πάτημα ενός σκοπιού και καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από.
0: Ένα λεπτό.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Μπράβο,
1: Χρήστο μου, πάρα πολύ σωστά.
0: Πέτυχα κάτι σήμερα.
1: Είναι ώρα για Nova. Nova.gr.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Με λίγα λόγια, δρόμος 89,8.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Προβληματισμός 7:44. Ακούμε.
1: Λοιπόν, έρχεται από τον Αντώνη. Εσείς ξέρετε τώρα πώς επικοινωνείτε με το Viber. Να το ξαναπώ εγώ άλλη μία όμως. 69-87-898-898. Στέλνετε μηνύματα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Αντώνη.
2: Για στείλτε τίποτα.
1: Ακούστε. Είμαι σε σχέση 2 χρόνια. Λέει ο
2: Μπράβο
1: Αντώνης.
2: Ρε παιχτούρα.
0: Μπράβο ρε.
2: Μπράβο ρε τεράστιε.
0: Είμαστε περήφανοι για σένα ρε.
2: Ναι. Μπράβο ρε Αντώνη.
0: Αντώνη πραγματικά. Φτούφτου με το
2: ματιάσουμε. Μπράβο ρε μάγκα.
0: Πολύ δυνατός.
2: Παιχτάρας.
0: Επιτυχία.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Συγχαρητήρια.
2: Καθόλου εύκολο. Πλάκα κάνει.
0: Όχι ρε τι λες τώρα. 2 χρόνια. Μπράβο.
1: Τι σημαίνει αυτό Χρήστο.
0: Φοβερό. Είναι ναι. Ωραία, τώρα αρχίζει και στρώνει το πράγμα.
1: Τώρα, στα δύο.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, είναι σε σχέση λοιπόν ο Αντώνης.
0: Θέλει να παντρευτεί.
1: Μπράβο, Αντώνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 2 χρόνια και τελευταία μιλάει αρκετά με μία συνάδελφο.
0: Ωραία, φίλε.
2: Τζάμπα τόσο πανηγύρι.
0: Τζάμπα
2: τόσο χειροκρότημα. Εντάξει, φαντάζομαι μιλάει για θέματα τη δουλειά.
0: Δεν νομίζω, Γιάννη.
1: Δεν έχει γίνει κάτι. Λέει ο Αντώνης, αλλά υπάρχει φλερτ και μου αρέσει η προσοχή της.
0: Μέχρι εκεί ήταν, δύο χρόνια
2: κάτω. Εντάξει, 2 χρόνια δεν και λίγο.
0: Πάμε για τον κύκλο του. Καινούργια ιστοριούλα.
2: Στα 2 χρόνια αλλάζει και λάστιχα.
0: Σωστό, 2 χρόνια θέλουν να τα
2: αλλάξουν. Σε 2 χρόνια αλλάζει. Εκτός αν έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, αλλά στα 2 χρόνια πρέπει να τα αλλάξει.
0: Βέβαια, αυτό δεν συνδέεται έτσι να είμαστε.
1: Όχι, όχι, ήταν ανεξάρτητο. Γιάννη, ανεξάρτητο.
2: Όχι, ότι θέλω να
0: το λέει, γιατί όντω θέλει.
2: Στα 2 χρόνια χρειάζονται αλλαγή αυτό.
1: Και γιατί ήθελα να αλλάξει λάστιχα. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τον Παναγιώτη τηλέφωνο για τα λάστιχα. Το θυμάσαι αυτό.
0: Μα ξέρω για λάστιχα.
1: Μπράβο, πολύ καλά.
0: Τα άλλαξε τα λάστιχα τελικά.
2: Τα άλλαξα.
1: Μπράβο. Η σύντροφό μου, λέει ο Αντώνης, δεν ξέρει κάτι για αυτό το ενδιαφέρον. Προφανώς, Αντώνη. Τι μας τα λες αυτά. Ό,τι τι.
2: Μα τώρα αλήθεια.
0: Συγγνώμη. Ξέρεις, αγαπημένη μου.
1: Πού είμαστε 2 χρόνια μαζί.
0: Φλερτάρω με μια καινούργια και πρέπει να σου το πω.
2: Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά ψιλογουστάρω.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να σε ενοχλεί, έτσι, ναι.
1: Αλλά εδώ έρχεται η ανατροπή. Γιατί δεν θα ήταν, ας πούμε, κάτι τύπου η ερώτηση του Αντώνη. Τι να κάνω, να της το πω ή δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Λέει ο Αντώνης προσπαθώντας να καταλάβει τον εαυτό του.
0: Ο Αντώνης ο Βαρκάρης, ναι.
2: Ο Σερέτης, ναι.
1: Μήπως τελικά κοροϊδεύω τον εαυτό μου.
0: Α, έχει κάνει και αυτοκριτική.
1: Κατάλαβες, αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό επελέγει και αυτός ο προβληματισμός. Μάλιστα. Γιατί μας πηγαίνει αλλού, σε άλλα μονοπάτια.
0: Έχει ελπίδες αυτή η σχέση αφού προβληματίζεται, έχει κάποιες ελπίδες.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Για πείτε.
2: Συγγνώμη, κοροϊδεύει τον εαυτό του όμως πώς το εννοεί. Κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι.
1: Από όλες τις μεριές.
0: Ναι, όχι, έχει δίκιο ο Γιάννης. Πώς κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ότι πρέπει να τελειώσει
2: ακριβώς
0: το άλλο και να φλερτάρει ελεύθερα με την νέα κοπέλα ή δεν πρέπει να φλερτάρει αφού είναι σε
2: μπράβο
0: σχέση. Είναι δύο
1: και ένα τρίτο. Ή και ένα τρίτο. Μήπως κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι η σύντροφός του δεν το έχει καταλάβει.
0: Α, αυτό είναι, ναι, κάτι διαφορετικό.
2: Α,
0: είναι ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό αυτός, ναι.
1: Αυτό, υπαρκτός σοσιαλισμός.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν είναι υπαρκτός. Ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό είναι άλλος. Δεν είναι ο υπαρκτός σοσιαλισμός.
1: Ποιος είναι?
0: Ο σοσιαλισμός του Πασόκ, ήταν, ξέρω εγώ, άλλος.
2: Ποιος άλλος είναι? Ισόλωνος.
1: Τι έγινε σήμερα, μα έχει αρρωστήσει, την εγώ Χρήστο.
0: Έχω αρρωστήσει από χτες που έβηχες εσύ.
1: Εγώ έβηχα.
0: Εσύ έβηχες.
2: Κανονίστε να κολλήσετε.
1: Εγώ έβηχα.
0: Εσύ ξεκίνησε να βήχεις, δεν θυμάσαι που έφυγες από.
1: Από την εκπομπή.
0: Από την εκπομπή, λέω. Έβηχες και μετά βγήκες σε μένα. Ναι, γιατί έβηξες πάνω μου. Είχα ανοιχτό το στόμα εκείνη την ώρα.
1: Σκέφτηκα ότι ο Νάσος είχε έρθει λίγο εκκριωμένος εχθές στο καμαρίνι. Μήπως φταίει ο Νάσος. Αλλά δεν έχει να κάνει
2: τώρα.
0: Ποιο Νάσος?
1: Ο Νάσος ο Ασημακόπουλος που μου κάνει τα μαλλιά, παιδί μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε στον Αντώνη.
0: Ο Αντώνης πρέπει να το σκεφτεί λιγάκι.
1: Τι να σκεφτεί, σου λέει.
0: Α, σκεφτούμε λίγο κι εμείς. Δεν θα δώσουμε απάντηση ακόμα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
2: Να περιμένουμε λίγο. Αντώνη, περίμενε λίγο.
1: Περιμένετε. Να σας πω τι γράφει Λένα, να σας το πω.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Που έχει στείλει. Αν κρύβεις ότι υπάρχει φλερτ, μάλλον ξέρεις ήδη ότι κάνεις κάτι λάθος. Τι να κάνει ρε, η Λένα να το πει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, ο Κώστας λέει, εγώ δεν θα το έλεγα απιστία αυτό. Αν δεν έχεις βγει μαζί της και δεν έχει γίνει κάτι άλλο, απλώς σου αρέσει η επιβεβαίωση. Πάνω σε αυτό ένα σχόλιο θα ήθελα.
0: Ωραίο, αυτό καλό είναι.
1: Αυτός
0: το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Το είδα, στη μπουρίτσα σου το είδα ότι σου άρεσε
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι καλό αυτό. Ναι. Μπράβο. Ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε?
1: Ο Κώστας.
0: Κώστα...
1: Ο φίλος μας ο Κώστας το είπε αυτό.
0: Σε θέλουμε σύμβουλο.
1: Ναι. Η Άννα λέει, το θέμα δεν είναι η συνάδελφος. Το θέμα είναι ότι αν το μάθει η κοπέλα του, θα πρέπει να της εξηγήσει γιατί το έκρυβε.
0: Μάλιστα.
2: Καλά, θα πρέπει να της εξηγήσει και άλλα πράγματα αν το μάθει. Αλλά τέλος πάντων τώρα, ας μην σταθούμε σε αυτό.
1: Εσένα, Γιάννη, σου έχει τύχει αυτό να είσαι, ας πούμε, σε μία σχέση και να υπάρχει κάποια, ας πούμε, κοπέλα η οποία μπορεί να σου δείχνει ένα ενδιαφέρον και εσύ, ας πούμε, να κολακεύεσαι από αυτό. Παλιότερα, λέω.
2: Πρώτον, έχουμε μπει στην τρίτη χρονιά. Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν μιλάω για τα προσωπικά μου ποτέ.
1: Ναι, αλλά πόσο διασκεδάζω να βλέπω τη μούρη σου σε αυτή την κατάσταση κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο.
2: Άμα είσαι ωραίο παιδί, πάντα κάποιος θα εκδηλώνει ενδιαφέρον για σένα, ρε παιδί μου. Πάντα θα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, φυσιολογικό.
1: Είπε τον εαυτό του ωραίο παιδί αρχικά, Χρήστο. Αυτό έγινε αυτή τη στιγμή εδώ.
0: Είπε, ναι.
1: Και το βλέπουμε με αυτή την κουκούλα, σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν το βλέπουν οι ακροατές, βέβαια. Εμείς το βλέπουμε.
1: Εγώ όμως τον περιγράφω.
0: Πολύ καλά.
1: Είναι όπως τον ξέρετε, πολύ ψηλός, είναι αλήθεια, αλλά ας πούμε σε αυτή τη φάση.
0: Να δώσει μια λύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα προτείνω να πάρει ο φίλος μας ο Αντώνης το δωράκι από εμάς, να του δώσουμε το ρομαντικό δείπνο που έχουμε. Εκεί
1: για το παιχνίδι, λες.
0: Όχι, το δώσουμε εμείς. Πλατεία Αγίας Ειρήνης,
1: ναι.
0: Να πάει να διαλέξει.
1: Χωρίς να παίξει.
0: Πρόσεξε. Χωρίς να παίξει, θα το δώσουμε έτσι.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Εγώ το δίνω.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί κοροϊδεύει την κοπέλα του.
0: Όχι, άκουσα. Δεν άκουσε την πρότασή μου. Να το πάρει και να διαλέξει. Είμαι το φλερτ. Είμαι το κορίτσι.
2: Εκεί θα καταλάβει τι πραγματικά
0: όποια
2: θέλει.
0: Όποια διαλέξει, ναι. Αυτό το δρόμο αυτή θα ακολουθήσει. Συμφωνείς, Γιάννη?
2: Σε όποια δώσει. Πώς είχε δώσει το γοβάκι, σε όποια,
0: ναι,
2: δώσει το μπραντσάκι, το διπνάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτή θα
0: συμφωνείς,
2: είναι...
0: Γιάννη?
2: Ναι.
0: Πάρτο.
2: Φέρτο.
1: Σιγά που θα καθόμαστε να περιμένουμε να αποφασίσει ο Αντώνης.
0: Μπράβο.
1: Άμα είχαμε όλες τις πληροφορίες, θα είχαμε φύγει, κυρίες και κύριοι.
2: 80 ευρώ είναι η αξία του δείπνου.
1: Και πάλι θα είχαμε φύγει.
0: Αλλά βέβαια μετέχουμε άλλο ωραίο δώρο, γιατί έχουμε. Τι έχουμε,
1: Έχουμε βέβαια.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Αυτό λέω, 80 έτσι, ευρώ βεβαίως. Μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας.
0: Μετά το έχουμε, ναι.
2: Στο Σο Λούνα, εκεί όπου όλοι συναντά το φεγγάρι, σας προσφέρει εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails. Τηλέφωνο, ποιος θα πει.
1: Εγώ θα το πω το τηλέφωνο.
0: Να το πεις το τηλέφωνο.
1: Φίλοι του Αντώνη, δεν ξέρω να μας ακούς, φύγε και πάρε τηλέφωνο στο 211-1891-898.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για πες, τι κίνηση έχει αυτή την ώρα?
2: Δεν είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Έχει κίνηση αυτή την ώρα από στη λεωφόρο Κηφισό από Εγάλεω μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας επίσης, αλλά και στην κάθοδο, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Βασιλή Σοφία στην εμποτιλιαρισμένη. Η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσεις στη Μεσογείων, στην κάθοδο από Αγία Παρασκευή μέχρι Εθνική Άμυνα.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8 κυρίες και κύριοι, είμαστε όλοι εδώ. Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Γιάννης Κορδόνης.
1: Ο Χρήστος ο Φερεντίνος.
0: Ναι, είναι εδώ η Αθηνά η Νιάκου.
1: Βέβαια, γεια σου Αθηνούλα. Αθηνά,
0: έλα λίγο να πεις μια καλημέρα. Πλησίασε λίγο, πλησίασε. Να πεις μια καλημέρα εδώ στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα.
0: Μπράβο, τι ωραία φωνή Αθηνά.
1: Ναι,
0: η Αθηνά που
1: είσαι τόσο καλή.
0: Τελείωσε. Ποια σχολή τελείωσε Αθηνά, για πες μας.
2: Πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση.
0: Α, τέλεια, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν σου εύχομαι.
1: Εδώ με εμάς.
0: Στο νέο σου δρόμο που έχεις διαλέξει. Απέραντί μας είναι ο Χρήστος ο Σαράντος, έτσι, ο οποίος είναι πραγματικά έτοιμος να διευθύνει τον ήχο σιγά σιγά με τη βοήθεια πάντα του Μάνου, του Τίτανου, τεράστιου Μάνου. Μάνο, τι κάνεις, καλά είσαι. Όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα για το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Μ' αρέσει αυτή η διάθεση που έχετε πάρα πολύ.
3: Καλή σεζόν να έχετε, σε όλα καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ακούμε το πρωί, μας βάλετε και παρέα και το μεσημέρι, μια χαρά όλα.
1: Τέλειο.
3: Όταν βλέπαμε τηλεόραση, αρχίζαμε να βλέπουμε και τηλεόραση.
0: Το όνομά σου?
3: Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Νίκο, έχεις ξαναβγεί νομίζω,
3: Έχω ξαναβγεί από πέστερα, παιδιά.
0: Πέρυσι.
1: Από πέρσι.
0: Μπράβο, ναι. Άρα έχουμε ένα
4: χρόνο. Έλα, ρε Νικόλα, τώρα τον κατάλαβα.
0: Ναι,
3: έλα, τι κάνω. Φίλος με φίλος.
4: Πού είσαι, ρε Νικόλα.
1: Είστε φίλοι.
3: Καλά.
4: Περιμένω το φάρο, δεν το έχω ξεχάσει.
0: Τι φάρο, τι είναι.
3: Δεν έχω ξεχάσει, Γιάννη, θα στείλω μήνυμα.
4: Καλά, με έχει ξεχάσει λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι
4: αγαπάω,
1: τι γίνεται, παιδιά, σήμερα στην εκπομπή.
3: Γιάννη, μην ανησυχεί, δεν σε έχω ξεχάσει καθόλου.
4: Εντάξει, φίλε.
1: Αυτό ποιο φάρο, φάρο στη Φολέγανδρο που λέει. Τι.
4: Έχω ένα. Εμένα είναι ένα όνειρό μου να πω να
0: μείνω
4: σε ένα φάρο.
0: Σε ένα φάρο, μπράβο.
4: Και ο Νίκο είναι ο άνθρωπό μου σε αυτό το πράγμα και μου έχει πει ότι θα μου το κανονίσει.
0: Το θυμάμαι που το είχατε συζητήσει. Ναι, το θυμάμαι.
3: Σε καλό σημείο, Γιάννη, και κοντινό.
4: Έλα,
0: ωραία. Πάμε να παίξουμε λοιπόν τώρα το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Θα μας βρεις τη λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια και φύγαμε.

0: Κόλλα, φοβερέ.
1: Είσαι πολύ μεγάλο, ρε φίλε. Πολύ μεγάλος.
2: Μια στιγμή.
0: Βεβαίως.
2: Μην
0: κουνηθεί κανείς. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
1: Φυσικά.
0: Ήμουν σίγουρος. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό

0: δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.

0: Δρόμος 89,8 και 4. Σήμερα βγαίνει μια ταινία που λέγεται Κωδικός Τεχεράνης στους κινηματογράφους με Λία Μνήσον.
1: Όπα.
0: 132 λεπτά.
1: Θα γίνει μαχαιλιό.
0: Μια ομάδα πρώην πρακτόρων της ΣΥΑ ξεκινά μια γεμάτη ρίσκα αποστολή στο Ιράν προκειμένου να φυγαδεύσει μια νεαρή ακτιβίστρια και να βρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
2: Σ' αρέσουν εσένα αυτά πολλά.
0: Μ' αρέσουν. Δεν ξέρω αν είναι καλή ταινία, δεν έχω καταλάβει.
2: Μ' αρέσει ο Λία Μνήσον. Τεχεράνη ενθουσιάζεται πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν όλα.
1: Γιατί γίνονται δουλίτσες εκεί στην Τεχεράνη. Πάντα όταν είναι εκεί θα γίνει. Έχει το ενδιαφέρον του. Πόσα αστεράκια έχει.
2: Δεν έχει κανένα.
0: Όχι, έχει. Έχει δύο αστέρια. Αγωνιώδης ταινία σε σημεία.
2: Από ποιον έχει δύο?
0: Τραβηγμένη από το, στο Αθηνόραμα. Το βλέπω εδώ. Φωτεινή Νικολίτσα. Τραβηγμένη λέει και χαοτική ως προς την εξέλιξη της ιστορίας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέλος πάντων,
1: εντάξει.
0: Θα δούμε.
1: Θα του δώσω μια ευκαιρία. Εγώ θα του έδινα.
0: Θα του έδινα κι εγώ.
2: Θα πας δηλαδή να τη δεις.
1: Μ' αρέσει ο Λία Μνήσον πάρα πολύ.
0: Και εμένα, γι' αυτό το είπα.
2: Ρε παιδί μου, θα πας να τη δεις.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Θα πάω να τη δω.
2: Θα πας να τη δεις.
0: Πάμε μαζί, ρε.
1: Πάμε. Γιατί μου την έδωσες τώρα.
0: Ναι,
1: δεν θα πήγαινα μάλλον, αλλά μου την έδωσες.
2: Σιγά μην πάρα να δεις τώρα.
1: Λογικά δεν θα πήγαινα.
2: Την τέτοια στην Τεχεράνη. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
0: Φίλε, αν δεν έρθει σήμερα.
1: Θα πάμε με την ταινία, τέλος.
0: 9 η ώρα. Κλείνω τώρα τα εισιτήρια. Κλείνω τώρα.
2: Εσύ θα πας σήμερα να παραδείς αυτή την Τεχεράνη με το Λία Μνήσον.
0: Θα
2: πας σήμερα να δεις αυτό, ε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω καθόλου.
0: Τέλος πάντων.
1: Βγαίνει και η Κότα σήμερα.
0: Α, η Κότα.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Η Κότα. Κοκοκο. Η Κότα είναι
1: γερμανική.
0: Δραματική κωμωδία λέγεται.
2: Από πού?
0: Είναι. Παίζει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
1: Ναι, είναι ελληνογερμανική και ο Αργύρης Πανταζάρας.
0: Και η Μαρία Διακοπαναγιώτου.
2: Α, πολύ μ' αρέσει η Διακοπαναγιώτου.
0: Πανταζάρας, ναι.
1: Περίεργη ταινία λένε. Λένε ότι είναι ένα ιδιαίτερο.
2: Ο Καφετζόπουλος.
0: Ναι, ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
2: Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, δεν ξέρω αν σου το έχω πει. Ήταν ο μεγάλος μου έρωτας όταν ήμουν μικρή. Βέβαια, ήταν Starstruck.
0: Ναι, φοβερός ο Καφετζόπουλος.
1: Πρωταγωνιστεί μια κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
0: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας. Ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι αναμειγμένος σε μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων.
2: Είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος αυτός, λες.
1: Κοίτα, με βλέπεις.
2: Ναι.
1: Θα δω και την κότα.
2: Σιγά μην δεις την κότα.
1: Θα δω και την κότα.
2: Καταρχάς, εγώ στην κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λία Μνήσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και κότα.
2: Ναι, καλά.
1: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
0: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
2: Α, εκεί θα πάω εγώ.
1: Βγαίνει και αυτή σήμερα.
0: Κόκορας. Είναι μια ελληνική δραματική κωμωδία του Τάσου Γερακίνη.
2: Βγαίνει σήμερα μια κότα και ένας κόκορας.
0: Κυκλοφόρησε 10 Σεπτεμβρίου του 26, σας λέω. Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας, είπα. Που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
2: Δεν θα πω στην εκπομπή, να τα πούμε για την κότα και τον κόκορα σήμερα
0: κόκορας.
2: Στην εκπομπή.
0: Υπάρχει και κότα και κόκορας, λοιπόν, στους σηματογράφους.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλιοπίτα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Όχι.
2: Μετά από όλα αυτά, τι άλλο να έχουμε, Χριστό.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 10 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ο Αλβέρτος τι κάνει?
2: Ο Αλβέρτος είναι πάρα πολύ καλά, σας στέλνει τα φιλιά του και τα χαιρετίσματά του. Η σημερινή άχρηστη πληροφορία προέκυψε, είναι η αλήθεια, πράγμα που δεν συμβαίνει πολύ συχνά, από εμένα.
1: Από εσένα.
2: Διότι... τι να πω ρε φίλε. Τι να πω, τι να πω.
0: Κάτσε, περίμενε. Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
2: Πάει, ξεκίνησε από κάτι. Από εσένα.
0: Ήταν ωραίο μου. Από εσένα. Τι είναι, συνέβρεσαι από μέσα σου.
2: Στις άχρηστες πληροφορίες, όπως πολύ καλά ξέρει ο κόσμος που με ακολουθεί τόσα χρόνια.
0: Πίστα, πίστα.
2: Και το ευχαριστώ γι' αυτό. Υπάρχει πάντα μία αφορμή. Κάπως ξεκινάει η κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
2: Συνήθως δεν ξεκινάει από μένα. Ναι. Αυτό λέω.
0: Γιατί σήμερα δεν παίρνει όμως... αυτολογική σχόλια.
1: Ποτέ, ποτέ.
2: Πότε μιλάω για τον εαυτό μου? Όταν θέλω να κερδίσω κάτι.
1: Δηλαδή,
2: και εδώ θέλω να κερδίσω κάτι, διότι ξεκίνησα να λέω στον Αλβέρτο και στους φίλους τα μόνες. Και θα πω και τώρα στους ακροατές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να μας ακούει, ότι ψάχνω να αγοράσω μία ψισταριά.
0: Το ξέρω κι εγώ αυτό. Όταν έχετε σπίτι, τη ζαχαρώνει.
1: Εσένα η δικιά σου είναι τώρα, έχει γίνει πολύ χάι, ρε παιδί.
0: Όχι χάι, έχει γίνει χάλια.
1: Χάλια!
0: Από το ψήσιμο.
2: Θέλει να καθάρισμα καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω όμως είναι ένα σχόλιο.
2: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Ψάχνω λοιπόν μια ψυσταριά. Οπότε, αν κάποιο ακούει και μπορεί σε κάποια προνομιακή.
1: Σε ποιο από τα σπίτια θα
2: πει. Με ένα story που θα κάνω εγώ από το προφίλ τη Κατερίνα Καραβάτου με του 400.000 followers να μου δώσει μια ψυσταριά, εγώ είμαι μέσα.
0: Ναι, ρε, κάνει και εσύ κάνει.
2: Δεν κάνει τίποτα.
1: Θα κάνω, ρε, για την ψυσταριά σου θα κάνω.
2: Στο
1: ορκίζομαι, θα κάνω.
2: Κάνει.
1: Απλά θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις σε ποιο σπίτι, δηλαδή αυτό τη μονοκατοικία που έχετε στο Βίρονα.
0: Σε ποια από όλα τα σπίτια,
1: στα, στην άλλη την περιουσία
2: στο Βίρονα,
1: που έχει.
2: Στο Βίρονα που πληρώνω ενίκιο κάθε μήνα. Κάθε μήνα πληρώνω ενίκιο. Μπαίνει μήνα, βγαίνει ενίκιο.
1: Η μονοκατοικία είναι ο κλασική τη γιαγιά.
2: Η μονοκατοικία είναι ερείπιο. Δεν μπορεί να μείνει άνθρωπο.
0: Εκεί δεν παίρνει ψυσταριά.
2: Λοιπόν, εκεί μπαίνει ψυσταριά.
0: Να γίνει μόνο ψυσταριά εκεί.
2: Και τέλος πάντων μου λέει καλά, πρέπει να, όντως,
0: ναι.
2: Πρέπει να πάρεις μια ωραία ψυσταριά, μου λέει ο Αλβέρτος, και έχω έναν φίλο μου λέει που είναι καθηγητής στο barbecue.
0: Ωραία ιδέα είναι τώρα που το σκέφτηκα, μαγαζί να λέγεται ερείπιο, για να είναι σαν ερείπιο μέσα. Δηλαδή να φαίνεται ότι είναι.
2: Να είναι.
0: Σαν ερείπιο να το έχεις.
2: Αλλά να μην είναι στην ουσία ή να είναι.
0: Να είναι ερείπιο.
2: Ναι.
0: Να είναι ερείπιο, να λέγεται ερείπιο και να έχει ένα ωραίο τραπέζι με μια ψυσταριά.
2: Ψυσταριά.
1: Μόνο αυτό.
0: Ο
1: δηλαδή.
0: Γιάνναρος να βγαίνει να ψήνει να
1: βγει. Ναι.
2: Ωραίο, μπορώ να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, λέγε.
2: Θα σε βοηθήσει, μου λένε μετά να μάθει όλα τα μυστικά και τη στέγη. Του λέω εκείνο μου λέει είναι καθηγητή στο ψήσιμο. Του λέω εντάξει, παιδί μου. Υπερβολή. Όχι, μου λέει, δεν κατάλαβε. Είναι καθηγητή. Του λέω τι καθηγητή. Μου λέει υπάρχει πανεπιστήμιο.
1: Άσε μας, ρε.
0: Για ψήστες.
2: Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, το Πανεπιστήμιο Yuyang Open University.
0: Κίνα.
2: Ακριβώς, όπου προσφέρει το πρώτο επίσημο αναγνωρισμένο
0: τυχείο.
2: Τριετές πρόγραμμα σπουδών.
1: Ναι.
2: Και το δίπλωμα που παίρνεις από εκεί είναι πάνω στην τέχνη του μπαρμπεκιού.
1: Άκου τώρα.
0: Πολύ δυνατό αυτό.
2: Τριετές πρόγραμμα.
1: Τι κάνουν τρία χρόνια.
2: Φαντάσου.
0: Αυτό δεν είναι άχρηστη πληροφορία. Είναι από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που μας έχεις δώσει.
1: Καλά. Συμφωνώ. Και εσύ,
0: δηλαδή,
1: Χρήστο. Από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που μας έχει δώσει είναι ότι υπάρχει στο Yuyang ένα πανεπιστήμιο που δίνει.
2: Yuyang.
1: Αυτό τέλος πάντων.
2: Open University.
0: Κοίτανε, εγώ έχω σπουδάσει αυτό το κατεδίο, αλλά στο χωριό μου.
2: Στο χωριό.
0: Όταν πηγαίνω εκεί, γιατί έχει τους καλύτερους ψήστες. Άλλο είναι να έχω και το χαρτί.
2: Να έχει πτυχίο, φίλε.
0: Έχω το πτυχίο, το κορνιζάρο.
2: Το κορνιζάρι δίπλα από την πισταριά. Τσάκι
0: έξω. Στα κινέζικα.
1: Πόπο Γιάννη,
2: στα αγγλικά.
1: Τώρα που το λέμε αυτό, είδα από κοντά τη γάστρα που μας έλεγε, που εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι αυτή η γάστρα. Την είδα στο σπίτι του Χρήστου στο χωριό. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Είναι.
1: Και έχει κάνει και ο μπαμπάς του ένα σύστημα υδραυλικό για να σηκώνεται όλο αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βγαίνει το φαγητό από μέσα.
0: Εδώ που με αμφισβητούσατε και ιδία.
2: Ποτέ δεν σα αμφισβήτησα ποτέ.
1: Αυτό, κοίταξε.
2: Αμφισβητούσαμε ότι η γάστρα είναι κάτι άλλο.
1: Η γάστρα είναι κάτι άλλο. Εσείς τη λέτε γάστρα.
2: Να πούμε πριν περάσουμε στο παιχνίδι μας ότι όποιο ενδιαφέρεται για τη συνεργασία που μόλις προανέφερα ή στο Instagram το δικό μου ή στη Κατερίνα ακόμα καλύτερα. Collaboration τα λένε αυτά,
1: Ναι.
2: Τζον
1: κάτω Παύλα Κορντών ή Κατερίνα Καραβάτου ολόκληρο.
0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε letter game. Θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη μοναδική συναυλία της Άννας Βύση που γράφει ιστορία στο ΆΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2011 1891 898.

0: 99,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 8 και 18, είναι letter game το παιχνίδι μας. Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Το όνομά σας?
2: Πολύ ωραία φωνή.
3: Βάσο.
2: Όντως. Γεια σου Βάσο!
4: Βάσο και στο Χάσο.
1: Βάσο και στο Χάσο, ναι.
3: Είπαμε νούμερο 7.
1: Νούμερο 7.
2: Μπράβο!
1: Πολύ σωστό.
2: Όχι, μας ακούς με προσοχή. Χαίρομαι σωστό. Πάρα πολύ. Βασιλική Βάσο.
4: Γι' αυτό είναι τόσο ψηλά πάντως η Βασιλική. Γιατί έχει πάρα πολλά παράγωγα. Δηλαδή Βασιλική.
1: Βίκη.
4: Βίκη. Βάσο. Βάσια.
1: Ναι, ναι.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Τώρα εξηγείτε.
4: Ξέχασα κανένα Βάσο.
1: Βασιλική.
4: Βάσο.
3: Βάσια, Βίκη.
4: Ναι, αυτά. Έχετε πολλά παράγωγα. Εσύ το έχεις κάνει Βάσο.
3: Βασούλα.
4: Βασούλα, εντάξει.
2: Ναι, ένα υπότης για. Και Βασούλα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, τι γελάς, Γιάννη, δεν την ξέρεις ταινία με την Τζέννη Καρέζη?
4: Εννοείται με τον Γεωργίτσι.
2: Και το φέδωνα ναι, Γεωργίτσι.
4: Εκεί πέταγε το μακαρόνι στον τοίχο.
1: Ναι.
4: Εκεί πέταγε το μακαρόνι στον τοίχο.
2: Εκεί το πέταγε.
4: Εκεί το πέταγε, ό,τι στοίχημα θες.
1: Εδώ. Και κολλαγέ.
2: Και όχι στο μια τρελή οικογένεια.
4: Θες να βάλουμε στοίχημα?
2: Όχι, δεν θέλω.
4: Εκεί στο ένα
2: σπότς. Γιατί δεν το θυμάμαι.
4: Στο ένα σπότς για
3: τη Βασούλα. Μια τρελή οικογένεια ήταν αυτό.
2: Ορίστε τώρα.
4: Βάσο.
2: Γιατί και εγώ πιστεύω Βάσο ότι
3: ήταν αυτό.
2: Ναι.
1: Όχι,
4: λοιπόν, περίμενε. Όταν είσαι εσύ εμπλεκόμενο, δεν έχει ποτέ. Βάσο, βάζει ένα στοίχημα.
3: Όχι. Με σένα δύσκολο.
2: Ρεσί.
1: Όχι, βάλε με τον Γιάννη, βάζει τα χάνει. Τα χάνει, είναι πελατάκι.
2: Να βάλουμε, Ρεσί. Χρήστο, να βάλουμε στοίχημα.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Γιατί έχει μια χαρακτηριστική σκηνή.
1: Στηρίζω Γιάννη.
2: Μια τρελή, τρελή οικογένεια που μαγειρεύει. Η Τζέννη
3: Καρέζη
2: ήταν
3: και
2: φτεδάκια. Ρε, ήταν και φτεδάκια ήταν. Ναι, ναι, ναι, μην το βάλεις, μην το βάλεις.
1: Λοιπόν,
2: μην το βάλεις, ήταν και φτεδάκια.
1: Ποντάρω στο Γιάννη.
4: Μπράβο, φίλε.
2: Καλά έκανε.
1: Ποντάρω στο κορδόνι, κορδόνι, κορδόνι.
4: Έτσι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα νι.
3: Νι, Νικός.
1: Μπράβο. Πάμε λοιπόν, όνομα.
3: Νίκος.
1: Ζω.
3: Ιστερίδα.
1: Φυτό.
3: Αχ, νεραδιά.
1: Πράγμα.
3: Νηστέρι.
1: Φαγητό.
3: Δολμαδάκια.
1: Πόλη.
3: Νίκαια.
1: Επάγγελμα.
3: Νυχτοφύλακας.
1: Ομάδα ποδοσφαιρική.
3: Νάπολη.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Νέστος.
1: Χώρα.
2: Μπράβο ρε παιδί μου.
1: Χώρα.
3: Νορμανδία.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι Νορμανδία.
1: Χάλαντ.
2: Είναι
1: Χάλαντ.
2: Η περιοχή της...
1: Ήρεμα, ήρεμα.
3: Νιγηρία.
2: Νιγηρία, ναι, πολύ ωραία. Δεν είναι ο Χάλαντ από την Νιγηρία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Συγχαρητήρια, Βάσο.
1: Ο Χάλαντ είναι από την Νορβηγία. Ω. Α... Oh.

0: Δρόμος 89,8, κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 24. Είναι
1: πώς
0: ο παράδεισος, είναι η κόλαση μπροστά μας. Ακούστε, ο Νόντας στέλνει το εξής.
1: Λέγε.
0: Προχθές,
1: ναι,
0: είχε πάρτι ο γείτονας και είχε φασαρία πολύ. Είχε
1: ο γείτονας του Νόντα.
0: Ναι, ναι, ο γείτονας του, ναι. Οπότε μουσικές, πράγματα, πάρτι. Δηλαδή είχε μαζευτεί μια παρέα.
2: Μάζοξη.
0: Εδώ πέρα σας λέω το, γιατί ναι, έχει ολόκληρο κείμενο. Μουσική, λέει, στη Διαπασόν μέχρι τις 2 το πρωί. Το έχει ξανακάνει. Τα πήρα στο κρανίο και επειδή δεν θέλω να καλώ αστυνομία σε τέτοια πράγματα, τι έκανα. Έβαλα το ξυπνητήρι, αφού κοιμήθηκα μετά, το έβαλα το ξυπνητήρι στις 5. Βγήκα έξω, του χτυπάω το κουδούνι και του λέω: φιλέ, πάρα πολύ ωραία ήταν η μουσική. Αφού ξυπνάει τέλος πάντων αυτός, πάρα πολύ ωραία ήταν η μουσική που έπαιζες χθες το βράδυ. Και του λέει: μα με ξυπνάς τώρα για να μου πεις αυτό το πράγμα? Του λέει: ναι, γιατί τώρα βρήκα την ευκαιρία να σου το πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έκανες, ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, βρήκε τρόπο να το ξυπνήσει, να αντιδράσει με αυτή την ιστορία. Τι λέτε? Και τσακώθηκαν, βέβαια, έγινε ολόκληρο θέμα.
2: Α, τσακώθηκαν.
0: Ναι, τσακώθηκαν. Με ξυπνάσε, έγινε φασαρία στην πολυκατοικία και τέτοια πράγματα. Αλλά τον εκδικήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Τον χτύπησε, δηλαδή, εκεί που πονάει. Εκεί που και αυτός.
1: Εκεί που πονάει ο Νόντας.
0: Εκεί που πονάει, ναι, γιατί και αυτός δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οπότε μετά του το φύλαξε και έτσι ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Έκανε δηλαδή μια πράξη λίγο.
2: Μ' αρέσουν εμένα οι άνθρωποι.
0: Αλλά πολύ ωραία δεν ήταν.
2: Δεν εκδικούνται έτσι με κάτι εύκολο, με κάτι πρόχειρο. Εμένα μ' αρέσει. Αστυνομία. Ναι. Να του σπάσω το καθρέφτη από το κίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να του
0: λέει τι ωραίο.
2: Την πόρτα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Χαράζουν τις πόρτες και σπάρουν τις καθρέφτες.
2: Τα αυτά. Υπάρχουν.
0: Τα χαράζουν, βέβαια.
2: Α, βέβαια. Ενώ εκείνος όχι, το σκέφτηκε.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε, ταλαιπωρήθηκε και ο ίδιος στην ουσία για να πετύχει την εκδίκησή
0: έβαλε
2: του. Δηλαδή,
0: λέω,
2: έβαλε ξυπνητήρι, κοιμήθηκε λίγες ώρες, σηκώθηκε. Και πήγε, έχω να ακούσω τέτοια ιστορία εκδίκησης, ναι, από το Kill Bill.
0: Ναι, ρε φίλε, φοβερή.
2: Πραγματικά.
1: Συγκρίνεις τον Νόντα με το γείτονα, με το Kill Bill, με το αριστούργημα του Quentin Tarantino.
2: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει μόλις, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι
0: Γιάννη,
1: σου.
2: Τον συγκρίνω.
0: Η παρομοίωση που έκανες,
2: ναι,
0: ήταν καταπληκτική.
2: Φίλε, το πιστεύω
1: και
2: εγώ.
1: Καταπληκτική.
2: Σε ευχαριστώ που αναγνωρίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν έξυπνη γιατί.
2: Ιστορία εκδίκησης.
0: Ναι, είναι μια ιστορία εκδίκησης. Πιο έξυπνη ήταν αυτή.
2: Ναι.
1: Α, τι πιο έξυπνος ο Νόντας από τον Quentin Ταραντίνο.
2: Ενδεχομένως, ναι.
1: Μήπως έχουμε ξεφύγει, σκέφτομαι.
0: Καθόλου.
1: Όχι, ενδεχομένως, όχι,
2: ναι. Μπράβο,
1: ναι,
2: Νόντα.
0: Κι εγώ υπέρ του Νόντα.
2: Μπράβο,
1: Ήταν,
2: Νόντα.
0: Απαράδεκτος.
1: Απαράδεκτος Νόντας.
2: Πρόσεχε πώς μιλάς για τον Νόντα.
1: Απαράδεκτος Νόντας.
2: Πρόσεχε πώς μιλάς για τον Νόντα.
0: Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή.
1: Να πάει και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Φίλε, άκουσα να δεις τώρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τη χαρά σου. Είναι 2 η ώρα το πρωί. Πρέπει εγώ να σηκωθώ στις 7. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Όχι να σκεφτεί να κάνει ολόκληρο σενάριο για να βάλουν την πι στις 5 ώρα το πρωί.
0: Πόσο λάθος κάνεις.
2: Πόσο
0: αδιανόητα λάθος κάνεις.
1: Θέλω να είμαι ξεκάθαρη και εξηγημένη. Πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ξεκάθαρη.
1: Αντί να είμαι ένας εκδικητικός άνθρωπος που κάνει τέτοια πράγματα.
0: 2 η ώρα να πας στον άνθρωπο να του χαλάσει το πάρτι. Πρώτον, δεν του χαλάσε το πάρτι.
2: Έτσι. Τον άφησε να το ολοκληρώσει.
0: Το ολοκλήρωσε. Δεν είπε τίποτα. Έφυγαν οι καλεσμένοι. Έμεινε μόνος του, κοιμήθηκε και του έδειξε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τι προκαλεί? Με χιούμορ και πολύ ωραίο τρόπο.
1: Θα στείλω τον Νόντα στην κόλαση.
2: Ξέρεις ποιος Νόντας?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, παράδεισος, παράδεισος, ξεκάθαρα.
1: Τι είπε?
2: 100% παράδεισος.
0: 100%.
2: Μπράβο, Νόντα.
0: Είμαστε.
1: Χρήστος, γιατί δεν παίρνεις θέση? Ποτέ δεν παίρνεις θέση.
0: Δεν παίρνω αυτή τη φορά. Παίρνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έκανες εσύ κάτι τέτοιο, Χρήστο?
0: Τώρα θα το κάνω. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, παιδιά, τώρα τι γίνεται.
1: Και τα άλλα που πρέπει να κάνεις.
0: Τι πρέπει να κάνω?
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Γιατί είσαστε σε κατάσταση.
1: Άκουσε, λέει ο Χρήστος.
2: Είμαι σε κατάσταση.
1: Είμαι σίγουρη ότι θέλεις να μιλήσεις για την Νόβα. Γιατί επειδή ξέρεις από μετακομίσεις.
0: Ποιος έχει Νόβα να μου δώσει, παρακαλώ.
1: Από πράγματα. Έλα, Χρήστο μου, πάρα από εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Ξέρεις από περιοχές που δεν έχουν σήμα. Για πες μας τι θα γίνει.
0: Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Υγεία. Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Εθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Δεκάζος. Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος. Σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Fitness. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Είμαι ο Φιλέας.
22: Και εγώ η Φογκ.
21: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
22: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
21: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
22: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
21: Και πώς γίνεται αυτό?
22: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
21: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
22: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: τέλεια. Ουφ, λαχανιάσατε. Τι ξέφρενο χορό ρίξατε εσύ δύο.
1: Αυτό το πράγμα με τον Γιάννη κάθε
0: με την
1: πρωί.
0: Κατερίνα.
1: Γιάννη, ακού, πρέπει να το σταματήσεις αυτό, ρε φίλε. Δεν αντέχω.
0: Ρεμίστε, εντάξει. Είπαμε ότι σας αρέσει,
1: γιατί,
0: αλλά.
1: Γιατί?
2: Για γυμναστική.
1: Τι είναι αυτό, εγώ βγάζω το σκοπόσεως κάθε πρωί εδώ πέρα με τον Γιάννη να θέλει να το χορεύουμε κάθε πρωί, ρε εσύ αυτό.
0: Είναι 8 και 38.
1: Πες μια ιστορία εσύ.
0: Ωραία.
1: Για να προσπαθήσω να ξελαχανιάσω.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πού πέρασε.
1: Το που πέρασε.
0: Ναι, ναι. Mm. Πού πήγα.
1: Πού πήγες.
0: Πήγα στην έκθεση βιβλίου. Πάντα πηγαίνω. Είναι η αγαπημένη μου. Πώς να το πω.
1: Έξοδος.
0: Κάθε χρόνο πηγαίνω στην έκθεση βιβλίου. Από πιτσιρικάς.
1: Ναι.
2: Στο πεδίο του Άρεως.
0: Στο πεδίο του Άρεως. Ναι,
2: είναι πολύ ωραία.
0: Είναι. Και εκεί εξάλλου έχω τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις στο πεδίο του Άρεως. Εκεί πηγαίναμε πιτσιρικάδες. Μπροστά στα λιοντάρια παίζαμε μπαλίτσα. Οι καλύτερες βόλτες μέσα στο πεδίο του Άρεως. Το έχω προλάβει στα καλύτερά του. Λοιπόν, τώρα ήταν η έκθεση βιβλίου. Ήταν πόσα περίπτερα, 250-255 περίπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι και ακόμα, δεν είναι.
0: Είναι
1: μέχρι την Κυριακή.
0: Του μήνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι μέχρι αυτή την Κυριακή. Ναι.
0: Είναι μέχρι την Κυριακή. Και μπορεί να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα για την εκπομπή.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε αύριο. Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά περίπτερα, ωραία. Mm-hmm. Εξαιρετικά. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το να κινείσαι ανάμεσα σε βιβλία.
2: Να χαζεύεις, βέβαια.
0: Πολύ ωραία περίπτερα. 285 συγκεκριμένα τα περίπτερα.
2: Μπορώ να
0: δω μήνυμα τώρα εδώ πέρα. Και το Μουσείο Μπενάκη είχε ένα πολύ ωραίο περίπτερο με ιστορικές. Με πολύ ωραίες εκδόσεις τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: αυτό σου έκανε πιο πολύ εντύπωση.
0: Όχι, μου έκανε. Κοίταζα τα βιβλία. Ήθελα να δω ποια θα πάρω και ποια δεν θα πάρω. Έτσι. Και έκανα κάποιες επιλογές. Κάποια πήρα, κάποια δεν πήρα. Θα σας πω λοιπόν. Πήρα το περί τυφλότητας του
2: Σαραμάγκου.
0: Δεν το είχα. Δεν πήρα όμως τα 100 χρόνια μοναξίας γιατί τα είχα. Επίσης δεν πήρα τη μεγάλη χειμέρα γιατί την είχα. Δεν πήρα επίσης τον ξένο του Καμί γιατί το είχα. Πήρα όμως την στρατηγική του Πεκινουά. Έτσι, γιατί δεν το είχα.
2: Τι είναι αυτό,
1: αυτό τι είναι,
0: Είναι ένα βιβλίο που το είχαν προτείνει. Η στρατηγική του Πεκινουά είναι Αλέξης Ροβέλο. Σε μετάφραση Ασπασίας Καμπύλ. Τέλος πάντων, πήρα επίσης το χρόνο των μυγών.
1: Τους καθεδρικούς που σου είπα, τους πήρες.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, τους καθεδρικούς τους πήρα. Πήρα επίσης τη συμμορία τον Σάκο, και αυτό έχω ακούσει. Βιβλία που μου είχαν πει, μου πρότειναν. Δεν πήρα την εξάντληση γιατί την είχα. Και δεν πήρα και σε ποιον ανήκει αυτή η γη, την ιστορία της Μέσης Ανατολής γιατί την είχα. Αυτά πήρα, αυτά δεν πήρα. Και,
1: αλλά έφυγες ευχαριστημένος όμως.
0: Έφυγες ευχαριστημένος
1: με
0: κάποια
1: βιβλία. Γιατί τι κατάλαβες,
0: ναι, ναι.
1: Κατάλαβες ότι πολλά τα είχες.
0: Πολλά τα είχα, πολλά δεν τα είχα. Ναι. Και έτσι έκανα την σωστή αναζήτηση και έφυγα πραγματικά πολύ ικανοποιημένα με ωραίες τιμές.
1: Με ποιον πήγες?
0: Μόνος μου.
2: Άμα βρεθείς και πάρεις κανένα και το έχεις διπλό, μπορεί να κάνεις ανταλλαγή μετά. Πώς κάναμε εμείς και με τα χαρτάκια.
0: Μα θυμάστε, υπάρχει και το γνωστό κόλπο που αφήνεις το βιβλίο κάπου.
2: Βέβαια, και παίρνεις ένα άλλο.
0: Και παίρνεις ένα άλλο, έτσι, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτό δεν το ξέρω, τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, και στην Ελλάδα γινόταν.
2: Εγώ βρήκα μια τέτοια υπαίθρια, ελεύθερη, δανειστική, ας το πούμε, της βιβλιοθήκης και στην Επίδαυρο το καλοκαίρι που είχα πάει.
1: Τέτοια νομίζω ότι υπάρχει στην Κίμολο.
2: Υπάρχουν και σε νησιά. Εκεί είναι μια βιβλιοθήκη λοιπόν, όπου βάζουν, ξεκινάνε με κάποια βιβλία και μετά μπορεί όποιος θέλει να πάει να αφήσει κάποιο βιβλίο, να πάρει κάποιο βιβλίο και στην ουσία γίνεται μια ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων.
1: Ωραία, αλλά το βιβλίο που θα αφήσεις πρέπει να έχει κάποια σχέση με το βιβλίο που θα πάρεις. Δηλαδή.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι καμία.
1: Αφήνεις, ας πούμε, και στρογγούντα, μα θέλεις.
0: Παιδί μου, εντάξει.
2: Ναι, αφήνεις.
0: Βέβαια. Αφήνεις κάτι, παίρνεις.
2: Αφήνεις, γιατί
0: ναι,
2: απευθύνεται στην ουσία σε όλες τις ηλικίες. Άρα μπορεί να αφήσει από κόμικ και παιδικά βιβλία μέχρι το οτιδήποτε.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι για να συνεχίσουμε
2: και να προβληματιστούμε.
1: Βεβαίως, να προβληματιστούμε. Είναι 9 παρά 11.
2: Θέλω να πω λίγο, συγγνώμη, μόνο ότι μετά τον Νόντα έχει ανέβει πάρα πολύ το
1: επίπεδο.
2: Ναι, και, δηλαδή πρέπει να είναι τώρα οι προβληματισμοί από εδώ και πέρα. Αυτά πρέπει να είναι. Ο Νόντας έχει θέσει τα βάνη
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου στέλνουν μηνύματα αποθέωσης για τον Νόντα.
3: Ναι, ναι. Ο Νόντας απλά ήταν στο κόλαση παράδεισος. Δεν είναι στο
2: προβληματισμό. Ναι, ναι, το ξέρω. Αυτό λέω. Είναι στο πλαίσιο των ακροατών.
3: Τι να κάνουμε, δηλαδή. Θέλει, ας πούμε, να στέλνουν ιστορίες εκδίκησης οι άνθρωποι.
2: Θέλουν να στέλνουν ιστορίες με ενδιαφέρον. Ιστορίες που έχουν κάτι να μας πούν. Ιστορίες που θα μας ταρακουνήσουν.
1: Είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοια ιστορία.
2: Είμαι σίγουρος κι εγώ.
1: Πάμε.
3: Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι. Έχει να κάνει με προβλήματα μιας μαμάς αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ σημαντικό είναι.
3: Εντάξει.
2: Σημαντικότατο.
3: Σημαντικότατο, ναι, αλλά δεν είναι θέμα εκδίκησης. 6-9-8-7-8-9-8-8-9-8 είναι το Viber της εκπομπής.
2: Είσαι καλά.
3: Εκεί θα στείλουμε, ναι, ναι, εκεί θα στείλουμε, εσείς δηλαδή, γιατί εμείς δεν γίνεται, Viber, ένα μήνυμα για να βοηθήσουμε.
2: Viber.
3: Viber. Για να βοηθήσουμε με τη Μαρία, η οποία έχει μια κόρη αρχικά που θέλει καινούργιο κινητό γιατί θέλει να ταιριάζει με τις φίλες της. Κατάλαβες?
2: Αυτή η μάστιγα.
3: Το δικό της βέβαια, λέει η Μαρία, ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά της λέει ότι βγαίνουν όλες μαζί και θέλει να έχει το ίδιο με εκείνες. Και δεν ξέρει αν πρέπει να της κάνει το χατί ή να της εξηγήσει ότι δεν χρειάζεται να έχει ό,τι έχουν οι φίλες της για να νιώθει ότι είναι στην παρέα.
1: Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, παιδιά, να σας πω τη γνώμη μου.
3: Εννοείται.
2: Επειδή, μπάλα,
1: επειδή είναι κυρίαρχο αυτό το θέμα για τρυπές μέσα στην οικογένεια, το ακούω πολύ συχνά και από φίλους. Ευτυχώς, θα ανοίξω μια παρένθεση. Εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Δηλαδή, οι δύο γη μου πραγματικά θέλουν να έχουν παλιά κινητά. Και οι δύο, όσο πιο παλιά έχουν, τόσο καλύτερα. Όταν το έχω πει, τι
3: αυτό
1: εδώ,
3: για ποιο λόγο όμως?
1: Τους αρέσει τα παλιά. Δηλαδή,
2: γουστάρουν. Vintage.
1: Ναι, δεν θέλουν τις καινούργιες, τα πιο καινούργια, θέλουν τα πιο παλιά. Άμα βλέπουν, έλα τώρα, σου λέει, πιο παλιά. Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια όλα καλά. Τώρα, βέβαια, το καταλαβαίνω απόλυτα. Νομίζω ότι οι γονείς μπορούν να το αντιμετωπίσουν ως εξής. Πρώτον, να το συζητήσουν ήρεμα με τα παιδιά, να τους πούν με κατανόηση, αν δουν ότι επιμένουν πάρα πολύ, να τους εξηγήσουν τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό τον προϋπολογισμό της οικογένειας.
3: Είναι πανάκριβα.
2: Α, νομίζω της χώρας.
1: Ναι, όχι, ξεκινήσω από τη χώρα.
3: Ξεκινάει από τη χώρα, ούτως ή άλλως.
1: Θα πούνε ο κύριος Πιερακάκης και αυτά
2: για αυτά. Για να τα πάνε λίγο-λίγο, κατάλαβες.
1: Θα πούνε για τον προϋπολογισμό της οικογένειας. Αν δουν ότι επιμένει το παιδί, θα τον βάλουν συμμέτοχο σε αυτήν την ιστορία. Πώς? Θα του πούνε, ωραία, θα στο πάρω, αλλά θα συμβάλλεις και εσύ με έναν τρόπο.
2: Θα το στείλουν για δουλειά.
1: Όχι. Όχι παιδική εργασία. Από το χαρτζιλίκι, από αυτά που μαζεύει ενδεχομένως το παιδί από τη γιαγιά, τον παππού, δεν ξέρω. Από, που,
3: από τα κάλαντα.
1: Από όλα αυτά θα βάλει ένα μέρος, γιατί έτσι το παιδί μαθαίνει κιόλας να εκτιμάει αυτό που παίρνει.
3: Βέβαια.
1: Αυτό που έχει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δουν ότι και πάλι είναι ακριβό, θα πάνε να πάρουν ένα μεταχειρισμένο. Θα βρεθεί ένας τρόπος, αλλά βάζουν το παιδί μέσα στο κόλπο ώστε να εκτιμήσει αυτό που θα πάρει. Να μην είναι όλα έτοιμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τελειώσα. Γιάννη, σε παρακαλώ.
3: Καλά, εννοείται μεταχειρισμένο.
2: Με για μια κουβέντα τώρα έδωσε μάθημα οικονομίας, οικογενειακής σταθερότητας,
3: ναι, ναι.
2: Τεχνολογίας.
3: Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ποιος είσαι, την τρέλα μου μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Νόντας είσαι. Ο Νόντας είσαι. Καλά, εννοείται ότι δεν θα πω κάτι άλλο.
3: Σε έχει καλύψει.
2: Θα συμπληρώσω τώρα εγώ. Τέλος, μίλησε ο Master and Commander.
3: Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα έρθει ένα παιχνίδι στη συνέχεια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλά, παιχνιδάρα.
3: Μόνο αυτό δηλαδή.
2: Παιχνιδάρα και δένει κιόλας με τα παιδιά και τις ανάγκες τους, διότι είναι ένα υπέροχο δώρο νομίζω για όλους τους γονείς. 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα όρκεστρα. 100 ευρώ για να πάρετε εκεί τα ρουχαλάκια που θα χρειαστούν για τα παιδιά. Είναι μια πολύ καλή και πολύ σημαντική ανάσα αυτά τα 100 ευρώ. Οπότε πάρτε τηλέφωνο τώρα.
1: Αν τα είχες εσύ, Γιάννη, στο 211-1891-898, αν τα είχες εσύ αυτά, θα πήγαινες να πάρεις ρούχα για σένα ή για το παιδί?
2: Δεν έχει το όρκεστρο
3: για μένα. Η όρκεστρα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι,
2: δεν
3: ναι,
2: έχει όρκεστρο για μένα.
3: Ιδάλλως θα έπαιρνε φυσικά για αυτόν.
1: Για αυτό.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. the world where

0: Δρόμος 89,8. Στοπ. Δρόμος 89,8. 9 παρα 4, 9 παρα 3.
1: Ναι.
0: Τώρα και είμαστε έτοιμοι για τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κατερίνα.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένη μας
2: Δέσποινα.
0: Δέσποινα,
1: γεια σου,
0: τέλεια.
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, πες μου πού βρίσκεσαι και τι κάνεις.
2: Βρίσκομαι τώρα σε εξωτερικές δουλειές, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Mm-hmm.
1: Πολύ καλά.
0: Είσαι στο ταμείο, πας να πληρώσεις.
2: Όχι, όχι, είμαι απ' έξω, τώρα θα μπω σε λιγάκι.
0: Α, πολύ ωραία. Οπότε ελπίζουμε να μπεις μέσα με ένα ωραίο δωράκι.
2: Τέλεια, με ένα πολύ.
3: Να είστε και λίγο πιο άνετοι. Άμα εκπλήσεις ένα δώρο, ρε παιδί μου, παίρνεις και μια γαλοπούλα αφού άντρε.
0: Τέλειως διαφορετικά θα μπεις μέσα. Γιατί το δώρο, θύμισε μας Γιάννη, ποιο είναι.
3: 100 ευρώ από τα όρκεστρα.
2: Τέλεια, παιδιά, τέλεια.
0: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και 3, 2, 1, 3 τραγούδια στη σειρά. Πού είναι
3: η αγάπη. Τα όρκεστρα.
2: Τέλεια, παιδιά, τέλεια.
0: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και 3, 2.

0: αγάπη. Λοιπόν, και μια και είναι Σεπτέμβρης και κάθε Σεπτέμβρης είναι μια νέα αρχή, μια νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big, να ξέρετε ότι είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντα γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο και εσύ πάντα θα γράφεις αυτό που έχει σημασία.
1: Και επειδή δεν σταματάμε να μοιράζουμε κατοστάρικα, έρχεται ένα ακόμη από το Χρήστο αυτή τη φορά.
2: Ωραίος φίλος είσαι, ρε.
1: Τι να κάνω.
2: Ωραίος φίλος,
1: αφού χτες τη γλίτωσε, σήμερα
0: 100,
1: θα δώσουμε 100 ευρώ. Ακούσατε τις ωραίες τις ιστορίες. Μία πολύ εύκολη, μπορεί και όχι, ερώτηση και 100 ευρώ δικά σας. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι.

0: Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δρόμος 89,8 και 4, τρίτη ώρα ξεκινάει και έχω την εντύπωση ότι.
1: Είστε έτοιμοι! Κατερίνα, είστε έτοιμοι!
0: Μας υποβάλλει σε διαγώνισμα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος.
2: Τεράστιος!
1: Και είπα από την αρχή ότι σας έχω
0: ένα. Τίτανο τεράστιος!
1: Πολύ ωραίο quiz. Νομίζω από τους. Εμένα από τους πιο αγαπημένους μου ο Μάνος Λοΐζος. Έχει γράψει τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά τραγούδια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Ποιος γνωστός συνθέτης βοήθησε το Μάνο Λοΐζο να ηχογραφήσει το πρώτο του 45άρι? Α. Μάνος Χατζηδάκης, Β. Μίμης Πλέσας, Γ. Μίκης Θεοδωράκης, Δ. Σταύρος Ξαρχάκος. Το πρώτο τραγούδι έγινε λοιπόν, το ηχογράφησε για να σας βοηθήσει, το 1962. Είναι το τραγούδι του Δρόμου.
2: Εγώ θα πω Πλέσας.
1: Ναι. Εσύ όλα... τον γκούγκλαρες βασικά.
0: Πλέσας.
2: Όχι, δεν το...
1: Καλά θα κάνεις να πεις Πλέσας. Γιατί το έχει γκούγκλαρει.
2: Δεν το έχω γκούγκλαρει, ορκίζομαι.
0: Όχι, δεν. Ας το κινητό πάνω.
1: Ας το κινητό πάνω. Αλήθεια.
0: Πάμε άλλο.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο μουσικό όργανο που έμαθε ο Μάνος Λοΐζος? Α. Κιθάρα, Β. Βιολί, Γ. Πιάνο, Δ. Μαντολίνο.
0: Βιολί.
2: Μαντολίνο.
1: Βιολί, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Χρήστο μου. Πάρα πολύ δίκιο. Ποιος ποιητής. Ωραίο.
2: Μπράβο.
1: Ποιος ποιητής έγραψε.
0: Περίμενε.

0: Ποιος ποιητής έγραψε το πρωτότυπο ποίημα πάνω στο οποίο βασίστηκε το πρώτο ηχογραφημένο τραγούδι του Λοΐζου? Α. Παμπλό Νερούδα. Β. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γ. Ναζίμ Χικμέτ.
1: Κιχμέτ.
0: Δ. Γιάννης Ρίτσος.
1: Αμάναμα, κοίτα να δεις, ως κλασικός γνήσιος αριστερός.
2: Ναζίμ Χικμέτ, θα πεις.
1: Ή Κιχμέτ ή Ρίτσος.
2: Εγώ θα πω Κιχμέτ.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι ο Ναζίμ Χικμέτ, γιατί θυμάμαι τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν μετά που τραγούδησε η Δημητριάδη.
2: Μαρία Δημητριάδη.
1: Τούρκοι χωριάτες στα Ειδινιού, Ρωμνοί ψαράδες απ' τη Σάμο. Θα πω Ρίτσος.
0: Θα πεις Ρίτσος. Γιάννη.
2: Κιχμέτ.
0: Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία
1: Λόρκα.
0: Την ελληνική μετάφραση την είχε κάνει ο Νίκος Γκάτσος. Mm-hmm. Όταν ήρθε στην Αθήνα, τι σπούδασε αρχικά ο Λοΐζος? Α. Φιλολογία, Β. Ιατρική, Γ. Φαρμακευτική, Δ. Νομική.
1: Φαρμακευτική.
0: Γιάννη.
2: Φαρμακευτική,
1: Ναι, έκπληξη.
2: Νομική.
0: Είναι φαρμακευτική και αργότερα γράφτηκε και στην ανώτατη εμπορική, αλλά τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του. Σε ποιο θέατρο παρουσιάστηκε το 1963 η Μαγική Πόλη που συμμετείχε και ο νεαρός Λοΐζος? Στο θέατρο Πάρκ, στο θέατρο Τέχνης, στο θέατρο Ακροπόλ ή στο θέατρο Κυβέλη?
1: Στο θέατρο Ακροπόλ.
2: Στο Ακροπόλ θα πω κι εγώ.
0: Θα πείτε το Ακροπόλ, αλλά το σωστό είναι το θέατρο Πάρκ. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία λοιπόν στο Λοΐζο και στο Χρήστο Λεοντή να παρουσιάσουν τις δουλειές τους.
1: Τέλεια.
0: Ποιος ήταν ο στιχουργός των τραγουδιών που υπήρχαν σε παλιά κασέτα του Λοΐζου και κυκλοφόρησαν χρόνια αργότερα ως Κάτω από ένα κουνουπίδι? Α. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Β. Μανώλης Ρασούλης. Γ. Γιάννης Νεγρεπόντης. Δ. Δασκαλόπουλος.
1: Νεγρεπόντης.
2: Ρασούλης.
0: Νεγρεπόντης, πάρα πολύ σωστά. Σε έχει φάει. Λάχανο σε έχει φάει. Λοιπόν, άλλες δύο σας έχω.
2: Άλλες δύο.
0: Εντάξει, άλλες,
1: μας αρέσει ο Λοΐζος, δεν
0: πειράζει. Λοιπόν, να πάω εκεί.
1: Πες κάτι που να μας αρέσει.
0: Πάω κάπου που ναι, θα καταλάβετε γιατί. Ποιο ήταν το όνομα του τελευταίου άλμπουμ του Μάνου Λοΐζου που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του?
1: Α, μαν, για πες.
0: Α. Για μια μέρα ζωής. Β. Τα τραγούδια της Χαρούλας. Γ. Γράμματα στην αγαπημένη. Δ. Τραγούδια του δρόμου.
1: Κάτσε, τραγούδια του δρόμου ήταν Γράμματα στην αγαπημένη.
0: Ο Γιάννης είναι σε περισυλλογή πολύ σοβαρή.
2: Και τα τραγούδια της Χαρούλας, ναι. Κάτι μου λέει ότι έβγαλε μετά.
1: Ξέρουμε την.
2: Καλά, προφανώς. Θα πω τα τραγούδια της Χαρούλας.
0: Θα πεις τα τραγούδια της Χαρούλας, είναι λάθος. Είναι πάλι σωστός, ναι. Ο Χρήστος. Είναι τα τραγούδια, τα γράμματα στην αγαπημένη, που κυκλοφόρησε το 1983 και περιλαμβάνει μελοποιήσεις ποιημάτων του Ναζίμ
1: Χικμέτ.
0: Αυτή είναι η συνεργασία με τον. Η συνεργασία. Η ποίηση του Χικμέτ σε ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Αυτή τη φορά.
1: Λοιπόν, να πούμε τα καλύτερα τραγούδια. Ποια είναι, έτσι. Δρόμος, ακορντεόν.
0: Εντάξει,
1: κουτσίκι,
0: αυτό είναι
1: κιθάρα,
0: κατά πάντα δρόμος. Ναι.
2: Το σακολουθώ.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Ναι.
2: Η Τζαμάικα.
1: Πάγος η Τσιμινιέρα.
2: Για μένα δεν είναι το αγαπημένο.
0: Τόσο πολλά και τόσο πολύ διαφορετικά πράγματα.
2: Εμένα το πιο αγαπημένο μου είναι το τίποτα δεν πάει χαμένο.

0: χαλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12.
3: Γελάει ο άλλος.
2: 89,8 δρόμος, ή αλλιώς δρόμος 89,8. Και είμαστε πανέτοιμοι για το παιχνίδι μας.
3: Γιατί γελάς, αγόρι μου, έτσι?
2: Κάτι θυμήθηκε. Τι θυμήθηκες,
3: Τι πάθαμε?
2: Ό,τι θυμάται χαίρεται, ρε, ο άνθρωπος. Δεν είναι... Τι είναι άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος.
4: Τι θα πάμε, ρε, φίλε.
2: Έλα, σοβαρέψε, πάμε.
4: Πάμε, πάμε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα.
3: Τι καλησπέρα, λέτε. Ό,τι να είναι λίγο,
2: κάπως. Είναι 9 και 4. Δεν καλησπέρα στον κόσμο. Δείξει μέσα από τις 6 ώρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε εσείς?
2: Όλα καλά. Το όνομά σας?
5: Χριστίνα.
2: Κερδίζετε και μόνο για το
3: όνομα. Τίποτα. Μόνο που σας λέει Χριστίνα, έχετε κερδίσει τώρα. Είμαστε αυτή η περίπτωση εδώ.
5: Αν πω και ότι η μαμά μου έχει καταγωγή από τα Γιάννενα και.
3: Α, καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
2: Διπλασιάζεται το ποσό, διπλασιάζεται. Και αν τα καταφέρετε να απαντήσετε και σωστά, θα πάρετε 100 ευρώ.
4: Πού είχε πάει το Σαββατοκύριακο?
2: Πού είχε πάει το Σαββατοκύριακο ο Χριστός?
4: Ο Χριστός.
5: Είχε πάει στο πεδίο του Άριου σε μία έκθεση βιβλίου.
4: Πάρα πολύ σωστά.
2: Πείτε μου, ποια έκθεση βιβλίου είναι αυτή?
5: Τι εννοείς πια, η έκθεση βιβλίου που γίνεται.
2: Το νούμερο της έκθεσης.
4: Είναι η 50η. Όχι. Είναι η 51η έκθεση.
2: Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. 54η, τρίτη. Πείτε μας, παρακαλώ.
3: Πέμπτη,
5: έκτη. Δεν το είπες.
3: Δεν το είπε, βέβαια. Δεν το είπε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
4: Πόσα περίπτερα υπήρχαν στην έκθεση?
5: Κοίτα να δεις, ο Χρήστος έκανε αρχικά ένα λάθος, είπε 250, αλλά είναι 285.
3: Πολύ σωστά.
2: Αλλά δεν είναι αυτές οι ερωτήσεις.
4: Πάμε τώρα στην ερώτηση που θα σου δώσει
2: 100
4: ευρώ.
2: Ευρώ.
4: Μας είπε λοιπόν, είχε μια λίστα από βιβλία, χάζευε, είδε διάφορα, κάποια τα πήρε, είδε και κάποια βιβλία βέβαια, τα οποία τα είχε ήδη, οπότε
2: δεν τα πήρε.
4: Δεν είμαστε για σπατάλες, δεν τα πήρε, τι θα τα κάνει δύο φορές τα ίδια βιβλία. Η ερώτηση όμως που θα σου χαρίσει ένα 100 ευρώ είναι. Αν.
3: Ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, είπε το Χρήστο, εγώ είμαι σοβαρό.
4: Πήρε.
3: Εγώ είμαι σοβαρό.
4: Το βιβλίο λοιπόν που μας καίει είναι η εξάντληση.
5: Ναι.
4: Και η ερώτηση.
5: Αν την πήρε ή όχι.
2: Μπράβο.
4: Η ερώτηση.
2: Την πήρε,
4: είναι,
2: την πήρε.
4: Αν την πήρε, αν δεν την πήρε.
5: Την εξάντληση, όχι, δεν την πήρε.
2: Την εξάντληση δεν την πήρε. Λέει
5: η Χριστίνα. Είχε εξάντληση ο Χρήστος και γι' αυτό δεν την πήρε.
3: Ήταν εξαντλημένος, όντως.
4: Το περί τυφλότητας το πήρε ή δεν το πήρε?
5: Το περί τυφλότητας το πήρε.
4: Το πήρε. Τον ξένο του Καμί τον πήρε ή δεν τον πήρε?
5: Το ποιο?
4: Τον ξένο του Καμί τον πήρε ή δεν τον πήρε?
5: Όχι, δεν τον πήρε
3: τον ξένο.
2: Τα 100 χρόνια, μπράβο, 100 χρόνια μοναξιάς. Κύριος Φερεντίνος, τι έκανε?
5: Δεν τα πήρε ούτε
4: αυτά. Το στρατηγική του Πεκινούα.
3: Του Πεκινούα, ρε, τι Πεκινούα.
4: Στρατηγική του Πεκινούα.
5: Αυτό το πήρε.
4: Εντάξει, πάρε και εσύ 100 ευρώ.
2: Δεν ξέρει όλα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε, βέβαια.
3: Τους καθεδρικούς που σου είπα, τους πήρες?
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τους καθεδρικούς τους πήρα. Πήρα επίσης τη συμμορία των Σάκο. Και αυτό έχω ακούσει. Βιβλία που μου είχαν πει, μου πρότειναν. Δεν πήρα την εξάντληση, γιατί την είχα. Και δεν πήρα και σε ποιον ανήκει αυτή η γη. Την ιστορία της Μέσης Ανατολής, γιατί την είχα.
3: Βέβαια, μπράβο, δεν ακούσαμε Χριστίνα. Αυτό που έπρεπε.
4: Ακούσαμε την εξάντληση. Αυτό έπρεπε. Την εξάντληση έπρεπε.
2: Το είπε.
4: Αμέσως να κριτικάρεις.
2: Ναι.
4: Αμέσως. Δεν ακούσαμε αυτό που έπρεπε.
2: Δεν προσέχεις.
3: Εγώ να πω κάτι. Δεν την άκουσα την εξάντληση.
2: Όχι. Περίμενε.
3: Αλήθεια το λέω.
2: Βάζει ένα στιγματάκι.
3: Όχι, δεν το βάζω. Γιατί πριν το είχα ακούσει. Τώρα δεν το άκουσα.
2: Το είπε. Ευτυχώς δεν παίζει το παιχνίδι.
3: Ευτυχώς δεν παίζει το παιχνίδι.
4: Χριστίνα, συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ξεκαθαρίσω εγώ τα πράγματα.
1: Τι.
0: Είναι 9 και 20, ημέρα Πέμπτη. Είναι ο δρόμος 89,8. Ο Γιάννης μόλις έφαγε το γιαουρτάκι του, γιαούρτι με μέλι.
2: Όχι, όλο το μισό έχω φάει.
0: Το μισό και περιμένουμε με αγωνία να φάγει το υπόλοιπο το παιδί μας.
1: Γιατί έχουμε αγωνία, μην και δεν ψηλώσει.
0: Να καρδαμώσει. Εντάξει, Γιάννη.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία. Η Κατερίνα ετοιμάζεται για κάτι φοβερό να σας πει.
1: Φοβερό. Ένα προβληματισμό.
0: Βεβαίως,
1: ένα προβληματισμό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Που έρχεται από την Άννα, η οποία λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία εσείς μπορείτε να τα αποκριθείτε.
0: Τι νούμερο είναι η Άννα?
2: Σύμφωνα με σένα, εκτός δεκάδας.
0: Όχι, σύμφωνα με μένα, τα επίσημα στοιχεία
2: δηλαδή. Εκτός δεκάδας.
0: Μπράβο, Γιάννη.
2: Λάθος, Κάρη, αυτό ότι κάνεις λάθος.
0: Είναι εκτός.
1: Να πούμε ότι τι νούμερο είναι η Άννα, μην παρεξηγηθεί από τις ανούλες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Στη λίστα εννοούμε με τα δημοφιλέστερα ονόματα, έτσι ξεκάθαρα. Έτσι. Όχι, τι νούμερο είναι. Προ Θεού. Τι νούμερο είναι στη λίστα μας, έτσι, μπράβο, ναι.
1: Τέλος πάντων, το νούμερο πάντως του Viber είναι 6987-898-898 για εσάς που θέλετε να βοηθήσετε την Άννα, η οποία λέει τα εξής. Η κοπέλα που κάνω παρέα στη δουλειά αργεί σχεδόν κάθε μέρα, τουλάχιστον μισή ώρα, και πάντα βρίσκει μία δικαιολογία. Ο προϊστάμενος μας ζήτησε να αναφέρουμε αν υπάρχει κάποιο θέμα στην ομάδα. Τι να κάνω τώρα, να το αναφέρω ή να μην μπλέξω?
0: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
1: Να σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
0: Κοίταζε κάτι.
1: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια.
1: Όχι, μισό λεπτό, Χρήστο. Γιάννη. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
0: Όχι, το ήμουν. Κάτι κοίταζε
1: τώρα. Δηλαδή, αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Βερετίνου. Είναι δηλαδή.
0: Το έχω.
1: Καταπληκτικό.
2: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα πάρω εκδίκηση αντίστοιχη με τον Νόντα.
0: Θα πέσουμε πολύ ωραία.
2: Διότι τις ελάχιστες αυτά τα δύο χρόνια και δεν θυμάμαι
1: πότε. Πότε δεν με προσέξεις? Μην πεις ψέματα.
2: Όσες φορές έχω.
1: Δεν με προσέξεις ποτέ.
2: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
1: ναι,
2: τρόπο.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι σε καυτές πόζες όταν δεν με προσέχεις.
2: Του λες ότι εκτιμάς την ειλικρίνειά του.
1: Γιατί ο Χρήστος είναι σοβαρός, δεν κάνει τέτοια.
2: Η πρόσωπη και υποκρίτρια. Λοιπόν.
1: Βάση περιπτώσει, Χρήστο.
0: Κατερίνα μου, τι θες, λέγε.
2: Ο προβληματισμός της Άννας είναι να γίνει ρουφ ή να μην γίνει.
0: Το κατάλαβα.
2: Αυτό.
0: Λέγε.
2: Προφανώς θα πω εγώ σε άνθρωπο να γίνει ρουφ. Να μην γίνει.
0: Να μην γίνει.
2: Να πάει να δώσει τον άνθρωπο επειδή αργεί.
0: Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Μα αργεί κάθε μέρα μισή ώρα, γόρι μου.
2: Και εκείνη τι νοιάζει?
1: Τι νοιάζει, γιατί δημιουργείται πρόβλημα.
0: Μήπως αυτή κάνει
2: έλα
0: δουλειά
2: τώρα.
0: Του.
2: Ναι, κάνει δουλειά, κάνει δουλειά του.
0: Μήπως αυτή επιβαρύνεται.
1: Δεν επιβαρύνεται, άμα άλλος αργεί μισή ώρα.
0: Να μιλήσεις τον ίδιο, θα έλεγα. Και να του πει, αν το ξανακάνεις.
1: Το δέχομαι αυτό που λέει ο
2: Χρήστος.
1: Όχι, Χρήστο! Χρήστο! Χρήστο!
0: Πλάκα κάνω, έλα, πλάκα κάνω.
1: Πολύ σωστό ήταν αυτό που είπες μέχρι το πριν να του πάρει τα πόδια.
0: Ναι, όχι.
1: Να
0: πήρε, παιδί μου, με ωραίο τρόπο, πολιτισμένο. Κοίτα να δεις.
1: Μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Βλέπεις, ο άλλος θέλει να σε δώσω. Εγώ δεν το κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα και εσύ στη θέση σου.
0: Σωστό.
1: Στην ώρα σου, ήθελα να πω. Τι βλέπετε στα κινητά σας?
0: Να πω ότι βλέπω. Καλημέρα. Σήμερα έχει εγγένεια η μεγάλη έκθεση Platforms Project 2020. Platforms Project 2026. Μην γελάτε. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Lenormand 218. Από τις 6 έως τις 10.30. Διάρκεια έκθεσης από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα? Η Βούλα το έστειλε.
0: Η Βούλα, ακριβώς, ναι. Και το μετέφερα κατευθείαν. Ζεστό και τραγανό μήνυμα.
1: Σαν καραμέλα.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
0: Platforms Project 2026.
1: Τώρα το είπες καταπληκτικά.
0: Αυτό είναι. Συγχαρητήρια.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είσαστε σχιζοφρενείς, το ξέρετε.

0: Δρόμος 89,8 και μήπως είδατε αυτόν τον ελέφαντα?
1: Δεν είδα κανέναν
0: μετά
1: ελέφαντα.
0: Μετά από 34 χρόνια φέθηκε ελεύθερος. Για 34 χρόνια τραβούσε κορμούς. Και τώρα βρίσκεται ασφαλή σε ένα καταφύγιο που μπορεί να περνά τις μέρες, τις λέει η ελεφαντίνα αυτή, εξερευνώντας, κολυμπώντας και απλώς ζώντας σαν ένα... σαν ένας κανονικός ελέφαντας. Ενώ μέχρι τότε.
2: Ωραίο, σαν ένας κανονικός ελέφαντας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, χωρίς να τραβάει κάτι να είναι υποχρεωμένος μέσα στη σκλαβιά, αλυσοδεμένος. Και
2: είχε τραβούσε κορμούς.
0: Ναι, τραβούσε κορμούς. Ημών, η λεγόμενη ημών.
2: Εντάξει, μετά για τον ελέφαντα κορμός. Εντάξει, ενώ.
0: Τι είπες?
2: Για τον ελέφαντα ο κορμός παιχνιδάκι ήταν.
0: Εντάξει, ναι,
1: ναι, δεν έχει γεννηθεί είναι... για να τραβάει κορμούς.
0: Όπως
1: ναι.
0: Τα γαϊδουράκια που συνέχεια τα
2: έχουν. Αυτό είναι μεγάλο βάρος όμως για τα γαϊδουράκια.
0: Γιατί ο κορμός δεν είναι.
2: Για τον ελέφαντα.
0: Ναι, ρε φίλε. Άλλο κορμός είναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν είναι σαν οντοκλειφίδα για μας.
2: Ωραίο ναι. Πάντως αυτό που είπες. Να ζει σαν κανονικός ελέφαντας.
0: Ναι, σαν κανονικός ελέφαντας, ρε φίλε. Να μην είναι αλυσοδεμένος. Αυτό.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ελέφαντες.
1: Και εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ελέφαντες κατά
2: πιθανότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ζώο. Πάρα πολύ αρχοντικό, ρε παιδί μου, ζώο.
0: Αυτό το βίντεο, θυμάστε, το λέγαμε και το είπαμε και στο στούντιο 4 με τον ελέφαντα που σώζει στο Νεπάλ μέσα στο ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έπαιρνε έναν άνθρωπο το ρεύμα και παραλίγο να πνιγεί και μπήκε μέσα και τον έσωσε. Και τον
1: με ανέβασε
0: την προβοσκίδα. Καταπληκτικό βίντεο αυτό, καταπληκτικό.
2: Είναι πολύ ωραία ζωή.
1: Τελικά καταλήξαμε γιατί υπήρξε ένα conflict. Είναι μονογαμική η ελέφαντες ή όχι?
0: Νομίζω, εγώ λέω ναι. Η Κάλια η Καστάνη έκανε μια έρευνα, λέει, λέει όχι. Λέει ότι και αυτοί έχουν χαλάσει πειρασμένα τους ανθρώπους. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, είναι και σύνολο.
0: Εγώ είμαι πιο ρομαντικός.
1: Να σου πω κάτι. Θα πάω με σένα.
0: Ναι, μωρέ,
1: θα πάω με σένα.
0: Ας υπάρχει μια σταθερά.
1: Θέλω τον ελέφαντα μονογαμικό.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι αν έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Όλα αυτά τελειώνουν, αλλάζουν με το Nova More. Πλέον απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς φυσικά χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε καν εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Υπέροχο, έτσι. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εγώ θέλω να σας πω κάτι. Πόσο του μηνός έχουμε? Σήμερα είναι 17. 17 που είναι σοφίας, πίστης, ελπίδας και αγάπης. Μπράβο. Χρόνια πολλά άλλη μια φορά και χρόνια πολλά και στην φίλη μου την Ατασάρα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
0: Και στη Σοφία να πούμε χρόνια πολλά.
1: Και στη Σοφία, ρε!
0: Βέβαια, Σοφία του Παυλίδου.
1: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Λοιπόν, σήμερα είναι 17. Άρα πόσες μέρες μέχρι τις 26?
2: 9.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το δω. Να το ακούσω.
0: Εννέα.
1: Τι θα γίνει στις 26?
2: Ήθελα να δει αν ξέρω πόσο κάνει 26 μείον 17.
0: Ακριβώς.
1: 9 μέρες για να βρεθούμε εμείς κατά τις 6 το απόγευμα εκεί στο ΟΑΚΑ.
0: Αποκλείεται.
1: Σας τα είπα.
0: Γιατί τη μέρα είναι.
1: 6 ώρα θα πάμε.
2: Γιατί τους ονορίστε, θα καθαρίσουμε.
0: Τι μέρα είναι.
2: Σάββατο.
0: Μπορούμε τότε, ναι.
1: 9 είναι. Ξεκινάει η συναυλία της Άννας Βύση. Εμείς θα είμαστε από τις 6 εκεί με τον κόσμο μέσα να κάνουμε εκπομπή, να μιλάμε κτλ.
0: Α, θα πάτε. Θα είστε μέσα.
1: Όχι, όχι. Όλοι μαζί θα πάμε.
0: Καλά. Εγώ δεν πάω 6 ώρα.
1: Χριστό, 6 ώρα θα ξεκινήσει.
0: 6 ώρα τόσο νωρί.
2: Ο άνθρωπος είναι star. Δεν μπορεί, θα βγει μετά τη Βύση.
0: Εγώ θα βγω μετά τη Βύση.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Εγώ έτσι μπορεί η Βύση.
1: Θα βγει στις 6.
0: Συγγνώμη, δεν είμαι ξάδερφος με τη Βύση κατά κάποιο τρόπο.
1: Καταρχάς, με έναν τρόπο εξενικιστίας είσαι, ναι.
0: Η Βύση με τον Καρβέλα έχουν τις καλύτερες σχέσεις στην οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο Καρβέλας είναι παντρεμένος με την Έλενα. Εγώ είμαι δεύτερος ξάδερφος με την Έλενα. Άρα είμαστε μια οικογένεια. Μπορεί ο ξάδερφος να είναι 6 ώρα εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν με πήρε εμένα η Άννα τηλέφωνο και μου είπε: πες ρε παιδί μου στον ξάδερφό μου, ξέρω ότι είναι λίγο βαρύς, okay, καμιά εντάξει. Φορά λίγο δύσκολος. Θέλω να είστε εκεί, μου είπε η Άννα, okay. Στις 6 ώρα για να κάνετε με τον κόσμο όλη τη φάση που χρειάζεται για να βγω στις 9. Και της είπα εγώ, μην ανησυχείς Άννα, θα είναι και ο Χρήστος εκεί πέρα.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Θα είστε και εσείς αν πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898, γιατί θα παίξουμε και θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα μέχρι.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Κάποιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στυλοφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
15: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις Κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτό
20: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος εγώ 9,8, 9 και 44.
1: Αμέ.
0: Και πάμε στο παιχνίδι μας. Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτή είναι φωνή.
1: Φωνή, διάθεση, τα πάντα όλα διαθέτεις.
0: Όνομα θέλουμε.
2: Δανάη λέγομαι.
1: Γεια σου Δανάη.
0: Δανάη.
3: Και ωραίο όνομα.
1: Μ' αρέσει το Δανάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό. Δανάη.
2: Ναι.
1: Η Δανάη μας.
0: Η Δανάη μας που έχουμε και στην εκπομπή.
3: Πού είσαι Δανάη τώρα αυτή τη στιγμή?
0: Μπράβο.
2: Σπίτι είμαι ακόμα.
3: Α, χαλάρη σε βλέπω.
0: Μια χαρά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δανάη, είσαι έτοιμη να παίξουμε? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο?
1: Άρα είναι φοιτήτρια.
0: Φοιτήτρια.
2: Όχι, όχι. Είμαι και μαμά.
1: Είναι και μανούλα. Ένα, δύο, τρία.
2: Όχι, ένα.
3: Κάτσε,
1: ρε παιδάκι, γιατί εμένα φίλος μου ο Γιάννης με τις Μαρό έχουν τέσσερα.
3: Εντάξει.
2: Με τίποτα.
1: Δανάη, επίσης θα ήθελα να μάθω το ζώδιό σου.
0: Αχ, τι το ήθελα και.
3: Καλά να πάθεις.
1: Καρκίνος με οροσκόπο.
0: Ωρε φίλε.
2: Παρθένο νομίζω.
1: Παρθένο, καταπληκτικός συνδυασμός, νικητήριος.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα. Όμικρον.
1: Όμικρον.
3: Χαμός θα γίνει.
0: Ζώο.
2: Ορίστε.
0: Ζώο.
2: Ζώο. Ουρακοτάγκος.
0: Όνομα.
2: Ορφέας.
0: Πράγμα.
2: Πράγμα. Όπλο.
0: Φυτό.
2: Φυτό. Οπτασία.
0: Φαγητό.
2: Φαγητό. Τι να βάλω τώρα.
0: Με αυγά γίνεται.
2: Ομελέτα.
0: Πόλη.
2: Πόλη. Ορεστιάδα.
1: Μπράβο.
0: Επάγγελμα.
2: Οδοντίατρος.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα.
0: Είναι δύσκολο.
2: Όλοι καλέ.
0: Λίμνες, ποδάνια, βουνά.
1: Είναι δύσκολο.
2: Όλοι πως.
0: Χώρα.
2: Χώρα. Χώρα. Ουρουγουάη.
1: Μπράβο σου. Είσαι καταπληκτική Δανάη.
0: Μπράβο
1: σου.
2: Παναγία, μαγχώθηκα. Δεν ξέρω τι έλεγα.
0: Είσαι
3: πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρά 10.
1: 9 παρά 10.
0: 10 παρά 8.
1: 10 παρά 10.
0: Όχι 8 παρά 10.
1: 8 παρά 10.
0: Όποιος ακούει 8 παρά 10, τελαθεί σου. Είναι 8 λεπτά πριν από τις 10, θέλω να πω.
1: Και έχουμε 2 ώρες ακόμα.
0: Πόσο χρόνο χάνουμε στην κίνηση, Τζόνι? Ξέρω ότι ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, κάνεις έρευνες.
1: Η απάντηση είναι στο είναι.
0: Ετοιμάζεις μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και για το Studio 4, να το αναπτύξεις. Λοιπόν, πόσες ώρες χάνουμε το χρόνο?
1: Με βάση τα τελευταία δεδομένα, τα είχαμε τελευταία μείνει σε 115 περίπου.
0: 114. Αλλά ήταν το 24.
1: Το 24.
0: Ήταν, ναι, ναι, για το...
1: Α, είχε βγει το 25 για το 24.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, άρα τώρα που θα βγει για το 25 θα έχουμε ανέβει σίγουρα.
0: Βγήκε λοιπόν μια έρευνα που λέει χάνουμε τώρα 143 ώρες το χρόνο μέσα στην κίνηση.
1: Έλα, εσύ.
0: Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες.
1: 6 μέρες.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, Τζόνι.
1: Όχι, φαίνεται να γίνεται χειρότερη.
0: Συνεχώς.
1: Και είναι λίγο... όχι, δεν είναι βασικά. Σκέφτομαι ότι από τη μία η βενζίνη έχει χτυπήσει κόκκινο. Από την άλλη η κίνηση είναι περισσότερη, που θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί η αύξηση στη βενζίνη να προκαλέσει μείωση στην κίνηση. Γιατί θα ψάχναν άλλους τρόπους, αλλά τι άλλους τρόπους θα ψάξεις τώρα κιόλας?
0: Τα αυτοκίνητα είναι... Πόσο είναι, περίπου 18 χρόνια ο μέσος όρος, ενώ στην Ευρώπη είναι 12 χρόνια.
1: Έχουμε από τους παλαιότερους στόλους.
0: Ναι, ο στόλος είναι γερασμένος.
1: Τι προτείνεις, Χρήστο, μιας και πες στόλος? Να πάρουμε καράβια.
0: Να πάρουμε καράβια, φίλε.
1: Ναι, δεν θα βόλευε περισσότερο.
0: Ή ελικόπτερα. Ή τέλος πάντων.
1: Ελικόπτερα. Όχι, και ελικόπτερα. Yeah. Δύσκολο είναι για το ελικόπτερο. Το καράβι είναι λίγο πιο βαρκούλα. Αν ο κυφισός είχε νερό. Αντί να πηγαίνεις πάνω κάτω με το αυτοκίνητο, να πέταγες ένα κανό μέσα.
0: Ένα κανό
1: και να
0: έχει
1: κανό στο κυφισό.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Άρχοντας, ας πούμε.
0: Ή σαν γόνδολες. Να είχε
1: γόνδολα.
0: Γονδολιέρης, ανεβαίνεις επάνω να πηγαίνεις, να φτάνεις μέχρι εδώ. Εδώ φτάνει.
1: Τι ωραίο.
0: Εδώ δίπλα μας.
1: Εδώ είναι ο κυφισός.
0: Δίπλα μας.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ θα ήταν, φίλε. Πώς το χάσαμε αυτό το πράγμα?
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Θα ρωτήσουμε και την καλεσμένη μας αύριο, έτσι. Θα ρωτήσουμε, έχουμε σούπερ καλεσμένη αύριο, Τζόνι.
1: Εξαιρετική.
0: Η Έλενα Χαλαμπούδη θα είναι μαζί μας. Καλά, ακούσατε, η φοβερή Έλενα θα είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω την τελευταία ώρα, Μαριάννα.
1: Ναι, που να ξυπνήσει νωρίτερα η κοπέλα.
0: 9 με 10 θα είναι εδώ μαζί μας. Και θα μας μιλήσει και για την παράστασή της, την παράσταση που αγαπήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει. Η Έλενα Χαραμπούδη θα είναι με τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι στο θέατρο Πέτρα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9
1: τώρα,
0: το
1: μεθαύριο.
0: Βράδυ είναι ακριβώς.
1: Το θα... πριν και μετά τα παιδιά, έτσι λέγεται η παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Και...
1: Θα μας μιλήσει για την σειρά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα που κάνουν χαμό.
0: Θα
1: μας τα πει όλα.
0: Χαμός,
1: και φυσικά για, για τα βιντεάκια της στο 5 Minute Mom που επίσης σαρώνει.
0: Πολύ δυνατά.
1: Σαρώνει.
0: Την είχα δει και με το Φίβο Δελιβοριά που συμμετείχε.
1: Αν την είχες δει στην ταράτσα του Φίβου.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι άπεχτο το
1: κορίτσι. Είναι εξαιρετική. Είναι
0: φοβερή,
1: εξαιρετική.
0: Φοβερή. Λοιπόν, στείλτε τώρα δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιδιά στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Και την παρέα σας παρακαλώ. Αύριο μαζί μας η Έλενα Χαραλαμπούδη. Και σας περιμένουμε όλους. Νομίζω τελειώσαμε, έτσι.
1: Εντάξει, φτάνει για σήμερα.
0: Γεια σας.
1: Αύριο πάλι.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
12: Το μπαλιάτσο.
11: Και την έβαψες.
12: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο.
15: Με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο.

0: ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 5η 17 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, που πιο επίκαιρη από ποτέ, τη στιγμή που ερευνώνται τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και διενεργείται κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για να ελεγχθούν τα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες με αφορμή τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα γιορτάζουν η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα και η σοφία. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Βελτιωμένη εικόνα του καιρού στην Αττική. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη πρωί είστε στο δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι να το κάνω. Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ και εγώ. Και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Το ΆΚΑ ετοιμάζεται να την υποδεχθεί και αυτός είναι ακόμη ένας άσωστο μανίκι της Άννα Βύσης. Το Όχι Γιατί, το νέο της τραγούδι που παίζει δυνατά εδώ στο δικό μας δρόμο, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Και σήμερα μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ, γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8. Συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη στο Διενυκτερεύω. Έρχεται και η Μαρσό στο Γρανίτα Λεμόνι. Θυμόμαστε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Κόσμημα της Λύπης. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές στο Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
3: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
4: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω πάριο.
2: Πάριο.
4: Ακούμε.
3: Πάριο.

0: στον δρόμο
1: με τον Χρήστο Φερετίνο,
0: την Κατερίνα Καραβά
1: και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Ψηρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
16: δι κουαλίτα.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Είναι ο δρόμος, παίζει παντού και λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ παρουσιάζει την αναβίση όπως δεν την έχετε ξαναζήσει. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αυτό το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου έρχεται ένα special artist weekend αφιερωμένο στην απόλυτη. Το ΆΚΑ όμως πλησιάζει και μην μου πεις ότι δεν θες να είσαι εκεί. Το άλλο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη της συναυλία. Ο δρόμος έχει τις προσκλήσεις, μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση. Μπες στην κλήρωση και μπορεί το επόμενο ραντεβού σου με τη Βύση να είναι στο ΆΚΑ. Στο δικό μας δρόμο ακούμε στη σειρά Μέλισσες, γιατί Ed Sheeran, Shape of You, και αναβύσει φυσικά στο Αιγαίο.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω δικές προσφορές.
4: USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Πέμπτη πρωί και το μου της ημέρας είναι πως μπλέξαμε σε αυτό το παράλληλο σύμπαν σαμάνων και υπνοτιστών. Και σήμερα ξεκινάμε τη μέρα μας εδώ στους 89,8. Ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο με τραγούδια που αγαπάμε και όχι μόνο, ετοιμαζόμαστε και για μια ακόμη συναυλία με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις. Το ραντεβού είναι 2 Οκτωβρίου. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί. Σε μια μοναδική συναυλία με διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη. Ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη να περνάς Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα. Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο και Γιώργο Σαμπάνη. Φυσικά τι θέλω εγώ με σένα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου περνάνε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Βράδυ πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται η Αναβίση στο «Έχω πεθάνει για σένα», τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός στις καμπάνες.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε.

0: Σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
3: Θα σου πω κάτι. Το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια.
3: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Βερετίνου είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
3: τρόπο.
4: Ναι,
3: γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνη Σουίνη
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
22: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
23: Το έχεις. Τι νομίζεις?
24: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
25: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
26: Money. Cash. Money. I need some cash.
23: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
24: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
25: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
23: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
24: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
25: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
23: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
24: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
27: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
28: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
29: Μην το χάσεις.
28: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
30: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μέρα σινεμά η Πέμπτη, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα έχει 9 πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων την τελευταία ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη Φαραντί με τίτλο Παράλληλες Ιστορίες και πρωταγωνιστές την Ιζαμπέλ Λιπέρ και τον Βενσάν Κασέλ. Ωστόσο, η ταινία που ξεχωρίζει έχει πρωταγωνίστρια μια κότα, είναι κωμωδία ελληνικής και ουγγρικής συμπαραγωγής και μαζεύει βραβεία σε όποιο φεστιβάλ προβάλλεται. Ο δρόμος σας έχει θεατρικό προορισμό, το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Σας στέλνουμε στην παράσταση πριν και μετά τα παιδιά με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για να απολαύσετε την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι. Στείλτε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιδιά για να μπείτε στην κλήρωση. Ακούμε στη σειρά Πέτρο Ιακωβίδη, Γκάλα και Απών στην Καντάδα.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση. Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου?

0: καθίσμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
5: Υγεία.
6: Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμα πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Πέμπτη μεσημεράκι, βρίσκουμε το δρόμο μας εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ, στο δικό μας δρόμο, ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της Άννας Βύση στο Καλλιμάρμαρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, έρχεται ένα special artistic weekend αφιερωμένο στην απόλυτη δύο ημέρες, μία μοναδική Άννα, αμέτρητες αναμνήσεις. Συντονιστείτε και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Στην παρέα σας ως τη μία Ιράνια Ντονάκη, ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, Αγαπώ Σημαίνει, Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, δύο ντουέτα, Λίλα και τότε Τόκελ, ποιος να σου το πει, Μπέμπε Ρέξα και Faithless New Religion και Θοδωρή Φέρι. Στο είπες.

Τραγούδια που αγαπάμε, αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά. Μιχάλη Χατζηγιάννη ανάποδα, David DJ και Donny Sexy Thing, Katy Garbi στο υποσυνείδητο και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται στη σειρά πόν στα προβλήματα. Να βύσεις το Αιγαίο. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις?

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: 8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Βγαίνει και η κότα σήμερα.
2: Α, η κότα.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Η κότα.
1: Κο-κο-κο.
2: Κότα, η κότα. Η κότα είναι
1: γερμανική.
2: Δραματική κωμωδία λέγεται.
1: Ναι. Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
2: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
1: Με βλέπεις.
3: Ναι.
1: Θα δω και την κότα.
3: Σιγά, μην δεις την κότα.
1: Θα δω και την κότα.
3: Καταρχάς, εγώ στην κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και κότα.
3: Ναι, καλά.
1: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
2: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend.

0: αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Και τώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
2: Καλώς τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα, 17 του νου του μηνού, με το φθινόπωρο τουλάχιστον να μοιάζει με αυτό που βλέπουμε έξω από τα παρατήρα μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος Πολυθρονίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Έχει κίνηση έξω, το ξέρω, και πότε δεν είχε σε αυτήν εδώ την πόλη. Τουλάχιστον θα περάσουμε μαζί αυτό το τρίωρο ακούγοντας πολύ καλή μουσική, λέγοντας ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα, με αρκετές προτάσεις για το 5η Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Σήμερα έχουμε και νέες ταινίες που βγήκαν στις αίθουσες, πολλά και όμορφα πράγματα. Ξεκινήσουμε με Αργυρό, Σακύρα, Φουρέιρα, Πέγκι Ζήνα και Γιώργο Σαμπάνη.

λίγο πριν από το μεγάλο μας ραντεβού στο ΟΑΚΑ, ο δρόμος παρουσιάζει την αναβίση όπως δεν την έχετε ξαναζήσει. Θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο και θα ξαναζήσουμε τις εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές που ζήσαμε στις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη, στιγμές που έγιναν εικόνες και όλα αυτά το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο και παραμεθαύριο ουσιαστικά, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει αυτό το Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη αναβίση. Δύο μέρες, μία μοναδική άνα, μέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Αποκλειστικά στο δρόμο 89,8, συντονιστείτε και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Χάλασε η συσκευή σας? Κανένα απολύτως πρόβλημα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορα, απλά και πολύ σίγουρα με εξειδικευμένους ανθρώπους, τους Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνουν τη συσκευή, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μάλιστα. Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση. Δεν θέλετε κάτι άλλο, δεν θέλετε τίποτα περισσότερο, δεν θέλετε τίποτα λιγότερο παρά την ασφάλειά σας σε αυτό. Τώρα, να πω κάτι άλλο. Το κρύο έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό σε κάποιες περιοχές βόρεια στην Ελλάδα και αρχίζει σιγά σιγά και στην Αθήνα. Έχουμε κλείσει κλιματιστικά, έχουμε ανοίξει παράθυρα. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αυταπάτες. Τα παλιά κουφώματα που δεν παρέχουν θερμομόνωση θα πρέπει να αντικατασταθούν. Να δούμε την αλήθεια και να τα αλλάξουμε μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχεις.
3: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια.
3: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Φερεντίνου είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
3: ναι,
4: τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
19: Ένα σκιούρος που μιλάει.
18: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
23: Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
24: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη και νέες ταινίες έρχονται στους κινηματογράφους, όπως το 3 ώρες 2 ωρία που είναι μια ωραία περιπέτεια από Scott Ward. Avant Drag, ντοκιμαντέρ δικό μας από τον Ιερόπουλο. Ο Αλιέντες στο λαβύρινθό του παλιό του 14 επανακυκλοφορεί και έρχεται ξανά και η Αμελή για τους συνεφίλοι. Γενικώς η εβδομάδα δεν είναι πλούσια σε κινηματογράφικα. Έχει αυτά τα λίγα καινούργια που βγαίνουν και θα σας προτείνω σε λίγο ένα από αυτά για να δείτε το Σαββατοκύριακο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Φυσικά μαζί μας η Vodafone με το σέρβις της και τους ήρωες τεχνικούς της, γιατί επισκευάζουν γρήγορα και εύκολα με γνήσια ανταλλακτικά τα κινητά μας όταν σπάνε οθόνες, όταν χαλάνε τα κουμπιά, γενικότερα αν πέφτει κάτω και ρημάζει, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Μπείτε στο Vodafone.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Την τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Είναι στην Αθήνα.

Vodafone. Το Vodafone Tech Service είναι εκεί για να σου δώσει γνήσια ανταλλακτικά και να επισκευάσει πολύ γρήγορα το κινητό σου. Στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr έχουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Εμείς έχουμε Κλαβία, Μαζονάκη, Αναβίση και Θοδωρή Φέρη.

Να προτείνουμε ταινία για σήμερα, στην οποία παίζει ο Owen Wilson, ο Alan Ρίτσον και ο Ροδρίγο Σαντόρο. Είναι η ταινία 3 ώρες 2 ωρία με έναν επαγγελματία αδυνομία ειδικών αποστολών που έχει 3 ώρες για να παραδώσει ένα μόσχευμα σε ένα άρρωστο κοριτσάκι. Φυσικά υπάρχει κάποιο αιμοδιψή αρχηγό καρτέλ που τον κυνηγά για να το πάρει, αλλιώ δεν θα γινότανε. Θυμίζει αρκετά τι ταινίε Κοτσομπουνίδη των Νάιτε με Σβατζενέκερ, Σταλόνα και τα σχετικά, αν σκεφτεί ποιοι παίζουν σε αυτό. Κυρίω ο Άλαν Ρίτσον, ο οποίο παίζει στο Ρίτσερ, την σειρά στην οποία δέρνει όλο τον κοσμάκι. Είναι τα νέα μπράτσα του Χόλιγου το συγκεκριμένο. Λοιπόν, να θέλετε full δράση, έτσι απενεχοποιημένα, χωρίς να βάλετε το μυαλό σε πάρα πολύ σκέψη. Αυτή είναι η πρότασή μας για σήμερα. Δείτε τι έχει τίτλο 3 ώρες 2 ωρία.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Φανταστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα, αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Έχει εμπειρία 37 χρόνια. Έχει εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία και προσφέρει έναν ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών σε ένα περιβάλλον υπέροχο που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Έχει πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό και εκπτώσεις και ειδικές υποτροφίες μέχρι 39. Μπείτε και στο YouTube, μπείτε στο Spotify, παρακολουθήστε το Vidcast του ICPS College που λέγεται 50 λεπτά, με πολύ διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, της επαγγελματικής κυρίως, και καθηγητές του κολεγίου που εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icps.college και στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Βγαίνει και η κότα σήμερα.
3: Α, η κότα.
4: Δόξα τω Θεώ.
3: Η κότα.
2: Κο-κο-κο.
3: Κότα, η κότα. Η κότα είναι
2: γερμανική.
3: Δραματική κωμωδία λέγεται.
2: Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
3: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
2: Με βλέπεις. Θα δω και την κότα.
4: Σιγά μην δεις την κότα.
2: Θα δω και την κότα.
4: Καταρχάς, εγώ στην κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
2: Θα δω Τεχεράνη και κότα.
4: Ναι, καλά.
2: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
3: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
2: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Eleven.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δικουαλίτα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
20: Το έχεις, τι νομίζεις?
21: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
22: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
23: Money. Cash. Money. I need some cash.
20: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
21: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
22: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
20: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
21: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
22: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
20: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
21: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
24: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου». Χρήστου!
25: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
26: Μην το χάσεις.
25: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
27: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τι άλλο θα κάνουν αυτοί οι Ιαπωνέζοι? Στη Ιαπωνία λοιπόν διοργανώνεται ένας διαγωνισμός ο οποίος θα βρει πάρα πολλούς έτσι θαυμαστές και λάτρες εδώ στην Ελλάδα. Διαγωνισμός ύπνου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά και να παραμείνουν όσο γίνεται πιο ηρεμοί παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Πριν ξεκινήσει αυτή η δοκιμασία, λέει, οι διαγωνιζόμενοι περνούν από συγκεκριμένες ασκήσεις, ενώ μετά αντιμετωπίζουν ξαφνικούς θορύβους και άλλες παρεμβολές που δοκιμάζουν πόσο εύκολα ξυπνούν. Ο νικητής διεκδικεί, ακούστε τώρα εδώ, 10.300 ευρώ, ενώ θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία για κατηγορίες όπως οι πιο παράξενες στάσεις ύπνου. Αν λοιπόν κοιμόσαστε πολύ βαριά και σας φωνάζει ο κολλητός σας, «Άιντε ρε Σατοβόη, δοκιμάσαι», είναι η στιγμή να το εξαργυρώσετε με λεφτά. Τρέξτε στη Ιαπωνία, διαγωνισμός για αυτούς που δεν ξυπνούν με τίποτα. Παίξε Αιγαίο.

0: Χάλασε το κινητό, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι η Vodafone. Εδώ είναι η τεχνική της Vodafone. Η Vodafone Tech Heroes, να το πάρουν, να του βάλουν γλύση ανταλλακτικά, να το κάνουν γρήγορα, να σου εγγυηθούν ότι για 12 μήνες δεν θα αντιμετωπίσει κανένα θέμα και να στο φτιάξουν αν γίνεται, αν είναι εφικτό και σε 48 ώρες. Τι άλλο θέλεις. Μπες σε ένα κατάστημα Vodafone και ρώτα τους αμέσως. Μην χάνεις χρόνο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση. Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ψηρά. Ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
7: Εδώ στον δρόμο 89,8, λίγο πριν έρθει η Μαρία Σολομού και περιλάβει την πολυκατοικία, θα έχουμε μια ώρα για να πούμε τα δικά μας, ακούγοντας και την Καρμπή, Bad Bunny, Αντώνη Ρέμο, Ελένη Φορέρα, Νίκο Οικονομόπουλο και έχοντας συντροφιά μας φυσικά τη Vodafone και τους Vodafone Tech Heroes που φτιάχνουν και επισκευάζουν τα κινητά μας στο App σε σβήσε. Μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone και ζητήστε τους ειδικούς.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τοπικά σήμερα η βραδιά είναι ιδιαίτερη. Έχουμε στο Λυκαβητό Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο Ηρώδιο Μήνος Μάτσα στα Ρεμπέτικα. Έχουμε και pop μουσική στο Εγάλεο, στο Universe Multivenues του Card, και Αντιγόνη στην Μαρίνα Γλυφάδας. Επίσης υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο φεστιβάλ Ηλιούπολης. Μιλάμε για τον Θοδωρή Κοτονιά, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε μια εξαιρετική επιλογή μουσικής με καταπληκτικές φωνές από αυτούς τους τέσσερις υπέροχους καλλιτέχνες. Αυτό στο φεστιβάλ της Ηλιούπολης. Ωραία μουσική σήμερα, πολύ μουσική σήμερα. Μουσική και εδώ, στο δρόμο 89,8, θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη.

0: Το ξέρετε ότι το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997 και σήμερα έχει περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα μισά από αυτά είναι στην Αθήνα. Ο σκοπός των φροντιστήριων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθητών θα βρείτε στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα. www.diakrotima.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
3: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω. Το
4: με λίγα λόγια.
3: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστη Φερεντίνου.
2: Όχι, το έχω.
3: Είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
6: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση Πριν και μετά τα παιδιά. Στις 19 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή που έρχεται, στις 9 το βράδυ στο θέατρο Πέτρας θα απολαύσουμε Έλληνα Χαραλαμπούδη, Κώστα Μαλιάτση, Δημήτρη Μακαλιά και Ευγενία Σαμαρά. Ωραία παράσταση, μιλούν με το κοινό, είναι stand-up, είναι επικοινωνία, είναι λίγο κείμενο, είναι πολύ γέλιο όμως. Δρόμος, ονοματεπώνυμο, τη λέξη παιδιά και στο 54301. Αυτό πρέπει να κάνετε. Ένα SMS που γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη παιδιά και το στέλνετε στο 54301. Καλή επιτυχία, θα χτυπήσουν καμπάνες τώρα με Κωνσταντίνο Αργύρο.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Χιλιόμετρα, χιλιόμετρα.

0: Παρέα με τη Vodafone ήμασταν και σήμερα από τη μία μέχρι και που μπήκε στο στούντιο Σύφουνας η Μαρία Σολομού. Θα τα πούμε αύριο αυτά και μου ζουμπουρλούδικα ακριβώς την ίδια ώρα για να προσπεράσουμε την κίνηση του μεσημεριού οπουδήποτε στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ, πολύ μουσική μας, ακολουθείτε στα social media. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Από εκεί θα καταλάβω εγώ τι σοϊ άνθρωποι είσαστε.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το έχεις, τι νομίζεις?
17: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
18: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
19: Money. Cash. Money. I need some cash.
16: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
17: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
18: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
16: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
17: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
18: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
16: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου, μόνο στο δρόμο 89,8.
17: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
20: Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου.
21: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
22: Μην το χάσεις.
21: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
23: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
24: Okay.
23: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
25: Καλησπέρα, τι γίνεται κόσμε, πώς μου είστε? Πώς πάει η ζωή? Πεμπτούλα σήμερα, προπαρασκευή όπως θέλουμε να τη λέμε εμείς εδώ. Είναι 17 Σεπτεμβρίου. Καλά είμαστε. Πάμε στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ αυτή η αντίστροφη μέτρηση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, παιδιά, πάντα. Αυτός ο μήνας θα κρατήσει πολύ. Εγώ το νιώθω. Ήδη έχω κουραστεί με το Σεπτέμβρη. Επίσης υπάρχει αυτή η αγωνία της 1ης Οκτώβρη μέσα στο κεφάλι μου, της αντίστροφης μέτρησης. 1η Οκτωβρίου, ας πούμε, είναι πανηγυρικό, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Συνήθως τα σβήνω τα κεράκια, μου κάνουν διάφορες εκπλήξεις ο κόσμος τριγύρω μου, κακώς. Οπότε είναι, αχ, έλα να περάσει αυτός ο μήνας, να έρθει και αυτή η καταραμένη ημέρα να φύγει. Να φύγει, δεν τη θέλω, δεν τη θέλω, δεν μου αρέσουν τα γενέθλια. Τι γιορτάζω? Τι γιορτάζω, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά ότι γεννήθηκα? Άλλο θέμα αυτό. Θέμα για άλλη εκπομπή αυτό. Ο πόνος της πικραμένης για τα γενέθλια. Φορά ότι γεννήθηκα. Άλλο θέμα αυτό. Θέμα για άλλη εκπομπή αυτό. Ο πόνος.

σε ένα πολύ ωραίο Airbnb μέχρι την Κόρινθο, δηλαδή μικρές αποστάσεις. Γιατί όχι. Εγώ τι να σας πω. Μέχρι να αρχίσω βούρ τις πρόβες. Όχι. Όχι, μην με βλέπετε τώρα. Εμένα εγώ θα. Φεύγω αύριο. Φεύγω. Όχι, δεν θα το συζητήσω. Είναι σαν να μου πείτε, κάτσε εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θέματα. Θέματα σοβαρά προ συζήτηση, παιδιά, και νομίζω ότι αυτό το έχουν βάλει ειδικά για μένα εδώ από την παραγωγή, για να ξεσπαθώσω. Δεν θέλω να μου πείτε όλοι ότι είμαι αρνητική. Έχω λόγου που είμαι αρνητική και του αιτιολογώ. Δεν είμαι αρνητική. Απλά είμαι πολύ opinionated σε κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνω, α πούμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για αντικείμενα. Για κάποια αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε τσάντα, σε κάθε χέρι, σε κάθε τσέπη. Κάτι που μα λύνει τα χέρια, αλλά καμιά φορά μας τα κάνει και κόμπο. Δεν ξέρω αν το μαντέψατε, θα πω σε λίγο. Θα σας αφήσω λίγο έτσι με μουσικές, με τρέλες, να ανεβείτε, να ηρεμήσετε. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας, χαλαρώστε, είναι το διάλειμμά μας, όπου κι αν είστε, αυτοκίνητο, δουλειά, σπίτι, είστε σίγουρα στο δρόμο. 89,8, τα λέμε σε λίγο.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

Θεματάρα σας έχω σήμερα, θεματάρα. Έχω τα προσωπικά μου προβλήματα με αυτό το θέμα και νομίζω το κάνατε επίτηδες για να μ' ακούτε να γκρινιάζω. Ακούτε να το πω, δεν θέλω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με την τεχνολογία. Θα μου πεις, κοπελιά, είσαι πιο κατάλληλη. Κατάλληλη να μιλήσει για αυτό το θέμα, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία. Ναι, θα σας πω. Αυτή είναι σχέση αγάπης μίσους που ζούμε καθημερινά. Που μερικές φορές νομίζουμε πως εμείς ελέγχουμε τις συσκευές μας και άλλοτε πως οι συσκευές ελέγχουν εμάς. Εγώ περισσότερες φορές νομίζω ότι επίτηδες με κοροϊδεύουν. Συμπαντικά ξέρουν οι συσκευές ότι δεν θα τα πάω καλά και μου το αποδεικνύουν κάθε φορά. Απογοητεύομαι 100 φορές περισσότερο από την προηγούμενη. Αρνούμε πια. Την αγαπώ την τεχνολογία υπό την έννοια ότι μας έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. 3 ώρες θα μιλάω, για πια, από το στόμα μου δεν θα κλείσει. Για όλο αυτό το πράγμα που πάει και μεγαλώνει και αναπτύσσεται και καλυτερεύει. Καλυτερεύει εντός εισαγωγικών. Το καλυτερεύει για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι genius, να πούμε. Ή έχουν μία κλίση προς τα εκεί. Εμείς οι υπόλοιποι τα κάνουμε. Θα πάρω κόρσες. Δεν γίνεται, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, στείλτε μου εσείς μηνύματα, μην είμαι μόνο εγώ που γνιάζω. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Για ξέρετε ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Ότι όσο και να θέλεις, όσο και αν προσπαθείς να το αποφύγεις, γιατί προσπαθώ, νύχια και δόντια προσπαθώ, δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς μια ηλεκτρονική συσκευή στη μέση. Θες να πληρώσεις λογαριασμό με το κινητό. Θες να κλείσεις ένα ραντεβού στο κινητό. Τα πάντα είναι στο κινητό. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού σε κετρό. Θα μπω στην πλατφόρμα, θα συμπληρώσω το αυτό, θα το στείλω, θα μου πούνε, θα έρθει αυτό. Και στο δημόσιο ακόμα, θέλω να σας πω. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Μας έχει φάει τη ζωή το κινητό. Όλη η ζωή μας είναι μέσα σε ένα κινητό και δεν υπάρχει διαφυγή. Το είπα και τελείωσα.

Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα.

0: Μασούτης και στο μασούτης.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στον δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι Μαρία Σολομού, κουρασμένη από τη ζωή πια θα πω και από αυτόν τον κικαιώνα που έχω μπει κι εγώ, όπως όλοι μας άλλωστε τα τελευταία χρόνια, το οποίο αντί να πηγαίνει και να γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού φερρυπίν, όλα να φτιάχνουν, πρέπει να απαντήσεις 1500 κουμπάκια και να ξέρεις και ποια. Κοιτάξτε τώρα, θα πούμε και θετικά, θα πούμε και τα αρνητικά. Τα αρνητικά για μένα είναι παραπάνω βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την παλέψω. Το βασικό είναι το κινητό αναχείρας. Κινητό, προέκταση χεριού, κινητό, ψυχολόγος. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Εγώ όταν δεν έχω το κινητό στο χέρι, λέω πού το κινητό μου, με πανικό. Γιατί από εκεί γίνονται όλα. Μας ξυπνάει το πρωί, μας λέει τι ώρα είναι, μας βγάζει και μια φωτογραφία, το GPS, παιδιά, μας δείχνει το δρόμο όταν χανόμαστε, σημειώσεις για το οτιδήποτε, προγραμματισμό, το καλαντάρι μας που λέμε, το οποίο ευτυχώς το έχω γλιτώσει, εγώ το έχω αναχείρας, γιατί κανείς πια δεν θυμάται και τίποτα, το σημειωματάριο για να σημειώνουμε μέσα εκεί κάτι που θα ξεχάσουμε, αυτό, προέχω πρόβλημα, δεν ξέρω κάτι, Google Search, μετά μιλάγαμε με τη Siri, τώρα έχουμε τον κολλητό ChatGPT. Όλα πια μπορούμε να τα κάνουμε με ένα κινητό στο χέρι. Νιώθω ότι το κινητό πια και ο αλγόριθμος με ξέρει καλύτερα από τον εαυτό μου. Θέλουμε κάτι, άμα κάνουμε μια κουβέντα κοντά στο κινητό, θα μας πετάξει τα πάντα. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε search. Φοβιστικό, ναι, εύκολο, πολύ. Πάμε στα δύσκολα, γιατί αυτό είναι το κομμάτι το οποίο είναι λίγο πιο εύκολο, που σας είπα. Μας λύνει κάποια προβλήματα, επικοινωνίας, ας πούμε, και αυτό. Η ζωή μας, η μισή ανθρώπων, η ζωή μισή είναι μέσα στο κινητό. Ευτυχώς έχω κρατήσει κάποια πράγματα έξω, ως παλιακιά, αυθεντική παλιακιά, που αγαπώ κάποια παλιά πράγματα. Θα τα κάνω στο ημερολογιάκι μου, σημειωσούλες μου, σε αυτό. Δεν θέλω το κινητό. Όλα τα άλλα όμως, ναι, βοηθάνε. Τώρα κοιτάξτε, εκεί που αρχίζει το πρόβλημά μου με την τεχνολογία είναι στους κωδικούς. 128 κωδικοί που πρέπει να θυμάσαι να έχεις σημειώσει κάτι αυτό για κάθε τι. Πραγματικά, για να κατεβάσω μισό application το οποίο δεν ξέρω αν μ' αρέσει και μπορεί να το σβήσω σε ντετέ χρόνο, πρέπει να γραφτώ, να πω στοιχεία, να πατήσω δύο κλικ, να πω εκείνο, να βάλω το mail μου, να βγάλω κωδικό για το mail. Τι είναι αυτά, μωρέ, για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δηλαδή, είναι τόσο χρονοβόρο αυτό το πράγμα για μένα. Το πιο εύκολο πράγμα που θα πω είναι με το parking. Το parking που αντί να τρέχεις και να ξύνεις τα χαρτάκια, μπαίνει στο application και λες αυτό μου το έχουν δείξει 20 φορές. Τη μία το πέτυχα, τη δεύτερη όχι. Δεν το πέτυχα. Και δεν ξέρω γιατί. Είναι το μυαλό του ανθρώπου, το οποίο δεν είναι μυαλό για τέτοια πράγματα. Κάποια που τα πετυχαίνω βέβαια, μετά κάνω πάρτι. Νιώθω πάρα πολύ. Τους κωδικούς που πρέπει να τις έχεις κάπου γραμμένους, γιατί δεν θυμάσαι κανέναν. Γιατί για κάποιο λόγο έχεις αλλάξει τους κωδικούς, δεν έχεις έναν, έχεις 100. Πώς να μην θυμάμαι. Ξεχάσετε τον κωδικό σας. Ναι, τον ξεχάσαμε. Δεν καταλαβαίνω τι κωδικό, γιατί μπερδεύεσαι από τα πολλά και ξεχνάς. Δεν μπορείς να θυμάσαι 1500 κωδικούς. Εδώ θέλει κωδικούς για να αγοράσεις κάτι, για το email σου, για το αυτό σου, για το... Δεν θέλω άλλους κωδικούς. Δεν θέλω και να μου λέει, very weak. Σκατσίλα μου, τι θα γίνει. Δεν μπορώ, παιδιά, πραγματικά σας το λέω, είναι κάτι το... Δηλαδή εγώ προτιμώ από το να πληρώσω... κάτι online, να πάω στην κινητή τηλεφωνία και να το πληρώσω. Μου παίρνει λιγότερο χρόνο, αλήθεια σας λέω. Θα μου πεις, το ακούνε άνθρωποι και θα λένε, η κοπέλα είναι ηλίθια, ας πούμε, είναι βλάξ. Γιατί με όσους ανθρώπους έχω κάτσει δίπλα-δίπλα να μου κάνουν δουλειά και λέω, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό. Δεν λειτουργεί ούτε σε αυτούς. Δεν λειτουργεί. Κολλητή μου, ασχολείται συνέχεια με τα κομπιούτερ, με τα αυτά από εδώ, από εκεί. Ωραία, μπες, σε παρακαλώ και κάνε μου αυτό. Έχει τύχει όσες φορές να τις πω εγώ, να τις παραγγείλω εγώ κάτι και να είμαστε μπροστά, να μην μπορεί να το κάνει. Ας θα το κάνω από το σπίτι το βράδυ και το κάνει. Που σημαίνει ότι είμαι κατάρα της τεχνολογίας. Θυμάστε, παιδιά, τα κινητά με τα κουμπάκια. Τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τα μνημονεύει. Δεν νομίζω και δεν έχει να κάνει ότι έχω γίνει γιαγιά μου. Πραγματικά το λέω. Εγώ ήμουν αρνητής της αυτών των κινητών αφής και δεν ξέρω τι. Κράτησα τα κουμπάκια όσο περισσότερο μπόρεσα. Αλήθεια σας το λέω. Καταρχάς, ρε παιδιά, έπεφτε κάτω το κινητό. Πραγματικά. Και λες, αχ, το ξέπεσε. Αν πέσει κάτω τα τελευταία αυτά τα iPhone και τα διάφορα, παθαίνουμε 10 κεφαλικά, πρέπει να αλλάξουμε 120 οθονίτσες λεπτές. Αυτό σπάει η οθόνη της οθόνης. Πραγματικά μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο για να το έχεις πληρώνεις 5 βασικούς μισθούς. Άμα κάνεις ούψ μου πέσε, λιποθυμάς, κόβει κρύο υδρότας, γιατί μπορεί να αυτό και μόνο το πέσιμο να σου χρεώσει 300 ευρώ. Είχαμε τα ωραία με τα κουμπάκια, κουμούτσες και πιο μικρές κουμούτσες. Βγαίνανε διάφορες κουμούτσες σε διάφορα μεγέθη. Δεν ξέρω πώς λυνόντουσαν όλα τόσο εύκολα. Κουμπάκι, τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ. Για να γράψει ένα SMS θες 35 ώρες, γιατί πάταγε στο ίδιο κουμπί 100 φορές για να έρθει το γράμμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρέλες. Ένα φιδάκι, φωτογραφίες ήταν για πλάκα. Βγάζαμε μια φωτογραφία η οποία δεν καταλάβαινες, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα πρόσωπα. Ήταν σαν τηλεόραση του 80, ας πούμε. Και χρησιμεύα για να μιλάς. Εγώ δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου και το συζήταγα τις προάλλες με κάτι φίλες. Ότι θυμάμαι τα πακέτα τα παλιά που σου λέγανε τόσα λεπτά δωρεάν ομιλίας και 100 μηνύματα. Και όταν το έβλεπα λέγανε, τι θα κάνω καλέ τα 100 μηνύματα. Δεν στέλναμε παιδιά μηνύματα. Πολύ σπάνια. Τελείωνε χρόνος ομιλίας, αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Τα μηνύματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε και αυτά χρονομιλίας. Δεν έστελνε κανείς μήνυμα καλέ. Ελάχιστες φορές. Πολύ σπάνια. Πού να κάθεις τικ τικ τικ τικ τικ 100 γράμματα να τα βρεις, ας πούμε, κτλ. Θα μου πεις τώρα έχει ευκολύνει το πράγμα πάρα πολύ. Το κάνεις και με τη φωνή σου το μήνυμα και γράφει ό,τι θέλει αυτό. Εννοείται, γίνεσαι ρεζίλια να το τριπλοτσεκάρεις. Χίλια πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα, γιατί εμείς ήμασταν πιο απλοί. Το κινητό ήταν μια πολύ τέλεια την οποία δεν είχαμε φανταστεί καλή μες στο 90 και το 2000. Να μου πεις, το 90 κάτι βγήκε το κινητό. Ποιος το πήρε, νομίζετε, το κινητό? Ποιος έτρεξε από κανείς? Δεν θέλαμε να πάρουμε. Λέγαμε, είναι τρελή. Θα μας βρίσκουν οι γονείς μας. Τρελαθήκατε. Καλέ. Μπας περιπτώσει, το κινητό ήρθε πολύ πιο μετά στη ζωή μου λόγω δουλειάς, αλλά ήταν αναγκαστικό. Οπότε. Εντάξει, τώρα δεν ζεις χωρίς αυτό. Αλλά τι να σας πω, παιδιά. Τι να σας πω. Δεν είμαι. Είμαι ρομαντικιά σε αυτά τα κομμάτια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είμαι γιαγιά μου. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ρομαντικιά και θέλω. Επίσης, δεν έχω mind for technology και δεν με ενδιαφέρει. Μέχρι το σημείο που με ενδιαφέρει και με αφορά πάρα πολύ άμεσα, θα τα μάθω όλα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, έχω φίλους. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Βγαίνει η κότα σήμερα.
3: Α, η κότα!
4: Δόξα τω Θεώ.
3: Η κότα. Η κότα είναι
2: γερμανική.
3: Δραματική κωμωδία, λέγεται.
2: Ναι. Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
3: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
2: Με βλέπεις?
4: Ναι.
2: Θα δω και την κότα.
4: Σιγά, μην δεις την κότα.
2: Θα δω και την κότα.
4: Καταρχάς, εγώ στην κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
2: Θα δω Τεχεράνη και κότα.
4: Ναι, καλά.
2: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
3: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
2: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγου να παίξει Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε με το αγαπημένο μου θέμα όλων των εποχών. Αλλά να ακούσω και εσάς, μην νιώθω μόνη σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Νίκη, μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσα ακόμα κινητό με κουμπάκια. Νίκη μου! Γιατί απλά δεν έβγαζα άκρη με τα σύγχρονα. Λόγω δουλειάς κυρίως αναγκάστηκα να εξυγχρονιστώ. Βεβαίως, όλοι μας. Γιάννης, η μαμά μου, 78 χρονών, έμαθε να στέλνει φωνητικά μηνύματα. Για οτιδήποτε κάνει μέσα στη μέρα της, μου στέλνει και ένα φωνητικό. Α, ναι, και εμένα έμαθε το Viber. Όχι φωνητικά, εμένα, μηνύματα γραπτά τώρα έχουμε. Εντάξει, σιγά-σιγά και εμένα είναι εκεί περίπου. Έχουμε αυτό το νέο. Απλά δεν καταλαβαίνει Αν της βαράει το Viber, θεωρεί ότι είναι κάποιος άλλος ήχος άγνωστος αυτήν και δεν του σκόνει. Απλά τα πράγματα, πολύ απλά. Ναταλία, έχω φτάσει σε ένα σημείο που αν δεν χαζέψω βιντεάκι στο κρεβάτι το βράδυ δεν με παίρνει ο ύπνος. Εννοείται. Και ποιος δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και να σου πω κάτι, είναι τόσο εθιστικό που μπορεί να περάσουν 2 ώρες. Άστο, το είχαμε αυτό ποτέ. Είχαμε την τηλεόραση. Είχα κάνει άθλο για να βάλω τηλεόραση όταν ήμουν μικρή στο δωμάτιό μου. Την κουμούτσα. Εννοώ σχολείο τώρα, έτσι. Κουμούτσα. Αυτή την τηλεόραση. Το αποχωρίστηκα και αυτό. Πολύ σύντομα τελικά σε αυτή τη ζωή. Τι να την κάνω. Τηλεόραση. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλες αυτές τις καθημερινές συσκευές και τις τεχνολογικές ευκολίες που υποτίθεται τώρα ήρθαν για να μας διευκολύνουν τη ζωή, αλλά τελικά τι δυσκολεύουν κανονικότατα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ξέρετε τι κοιτάω τελευταία όταν ψωνίζω? Από πού έρχεται αυτό που βάζω στο τραπέζι μου. Ναι, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζεται. Και μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grant και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή στο τέλος υπάρχει και το ταμείο, σημαντική λεπτομέρεια, θα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Από τον τόπο μας λοιπόν, για το τραπέζι μας. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, παιδιά, ήρθε αυτή τη στιγμή, επιστρέφω.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20% έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Το έχεις. Τι νομίζεις?
21: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
22: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
23: Money. Cash. Money. I need some cash.
20: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
21: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
22: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
20: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
21: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
22: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
20: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
21: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
24: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
25: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
26: Μην το χάσεις.
25: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Οκ!
27: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
27: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε, να είμαστε και πάλι. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει στη σκηνή και εσύ μπορεί να είσαι από κάτω. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και ο δρόμος 89,8 σε στέλνει εκεί με διπλές προσκλήσεις. Μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό ονοματεπώνυμο κενό Σαμπάνης. Μπες στην κλήρωση και ετοιμάσου να ζήσεις τον Γιώργο Σαμπάνη live. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Θα πούμε τώρα για αυτές τις συσκευές, όλες αυτές τις καθημερινές συσκευές που έχουν μπει στη ζωή μας με την υπόσχεση να τη διευκολύνουν τη ζωή και να μας γλιτώσουν χρόνο.

και κόπο. Αυτό είναι το βασικό. Και τελικά καταλήγουν να μας χρεώνουν χρόνο και κόπο. Μια ταλαιπώρια αδιανόητη, περισσότερο από ό,τι βοήθεια. Για μένα τουλάχιστον. Και για άλλους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι είμαι μόνη μου εκεί έξω. Για να δούμε αυτές οι ευκολίες, πώς έχουν καταφέρει να γίνουν ο καινούριος μας πονοκέφαλος και τα μόνιμα τηλέφωνα. Δεν μπορώ. Εντάξει, κάθε φορά που παίρνω έναν άνθρωπο, τον παίρνω έξαλλη. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ρε Μαρία, πετέντο αυτό, γελάνε, προσπαθούν. Δεν γίνεται, θέλω. Προτιμώ να τα πετάω από το μπαλκόνι αυτά. Θα μοιραστούμε κάποιες ιστορίες, φαντάζομαι. Όλοι έχετε να πείτε. Μην με αφήσετε μόνη μου σε αυτό. Μηνύματα παρακαλώ στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

παιδιά, εντάξει, να το παραδεχτούμε. Η άρνηση έχει να κάνει. Η γρουσουζιά που φέρω εγώ σε όλες αυτές τις συσκευές. Μπορώ να κάτσω δίπλα σε έναν υπολογιστή και να κρασάρει. Μόνο που με κοιτάει και τον κοιτάω, νομίζω ότι έχω μαγικές ικανότητες. Η αρνητήλα μου είναι σοβαρή. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει όχι, θα το δω θετικά. Όχι, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Όχι, γίνεται. Άνθρωποι το κάνουν. Μπορεί να το κάνω κι εγώ, αν το αγαπήσω και ασχοληθώ. Εντάξει. Επίσης, κάθομαι δίπλα σε ανθρώπους να μου το εξηγήσουν και βλέπω πόση ώρα τρώνε και λέω συγγνώμη, γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Γιατί να το κάνω, αν δεν είμαι tech junkie. Γιατί να ασχοληθώ με αυτό τόσες ώρες. Μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο. Έχω κάνει delegate δουλειές σε ανθρώπους, οι οποίοι η δουλειά τους είναι αυτή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα το κάνουν και πώς δεν θα το κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί, παιδιά, πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα πρέπει εγώ να ασχοληθώ με όλο αυτό το. Δεν μπορώ. Σταματάει η τεχνολογία δίπλα μου. Χαλάνε, πέφτουν τα συστήματα. Καταρχάς, δεν έχω μείνει ποτέ σε σπίτι που να έχει ίντερνετ. Το πιστεύει αυτό κανείς. Όλα μου τα σπίτια είχαν πρόβλημα. Όπου και να έχω μετακομίσει. Καλά, το καλύτερο είναι αυτό που μένω τώρα. Όλη η γειτονιά. Εδώ είναι περίεργη η γειτονιά σου, δηλαδή το είναι περίεργα τα πράγματα. Έχουν περάσει ίνες. Το πιστεύετε ότι μόνο στο δικό μου σπίτι μπροστά δεν έχει ίνες? Έχω πάρει 100 τηλέφωνα. 100. Και τελικά βγάλαμε το πόρισμα. Το συγκεκριμένο σπίτι λέει, επειδή η ίδια διεύθυνση υπάρχει σε άλλη γειτονιά και είχαν κάνει αίτηση και έχει περάσει, έχει περάσει στο σύστημα ότι εδώ έχουμε ίνα. Οπότε όταν ήρθαν και πέρασαν τις ίνες από όλη τη γειτονιά, το δικό μου το προσπέρασαν, θεωρούσαν ότι έχουμε. Είμαστε το μόνο που δεν έχει. Δηλαδή, μιλάμε ότι εγώ από το σπίτι μου δεν μπορώ να μιλήσω καν στο τηλέφωνο. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Τι να πω. Θα πω ένα θετικό σε αυτό το σημείο. Θα πω το θετικό του GPS. Όχι, παιδιά, το GPS ήρθε να σώσει τη ζωή μου. Είμαι αφηρημένη πάρα πολύ όταν οδηγώ. Αφηρημένη εννοώ ότι δεν έχω το νου μου στη διαδρομή. Πηγαίνω αυτόματα, ξέρω που να πάω. Τα μέρη που ξέρω που να πάω, πηγαίνει μόνο του. Πολύ ωραία. Άμα δεν ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσω εγώ δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί είναι το GPS. Το οποίο θα το αναλύσουμε σε λίγο, γιατί έχω τσακωθεί με το GPS πάρα πολλές φορές. Αυτό πια είναι και ανέκδοτο.

0: Ανοίγουν σιγά σιγά και σχολές, οπότε καλή αρχή στα πρωτάκια και στους παλιούς. Καλό πτυχίο, παιδιά. Άντε, κάποια στιγμή, έτσι. Ναι, τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά θέλουν και ενέργεια. Σχολή, διάβασμα, εξεταστικές, καφέδες, βόλτες, ξενύχτια. Πώς θα τα προλάβεις όλα? Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ, My Home for Students. Αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα δώρο από το Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. ΔΕΗ My Home for Students. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε πάλι, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, αρνητής της τεχνολογίας. Χαριτολογώντας τα λέω όλα αυτά. Πραγματικά έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με την τεχνολογία. Έχω απειβδίσει, έχω θυμώσει. Θυμώνω που δεν συνεργάζεται η τεχνολογία μαζί μου. Πιστεύω πια ότι είναι ενεργειακό το πρόβλημα και δεν έχει να κάνει με την ικανότητα. Πέρα από κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνω και δεν ασχολούμαι με πολύπλοκα πράγματα. Τα απλά, τα βασικά που μπορώ να εξυπηρετηθώ τα κάνω. Κάποια πιο δύσκολα τα κάνουν άλλοι για μένα. Δεν ντρέπομαι να το πω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε αδερφέ. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Το Wi-Fi που σταματάει να λειτουργεί για κάποιο λόγο δικό του, εκεί που ας πούμε είναι όλη λάθος η στιγμή. Που έχεις χαθεί, που βλέπεις Netflix ας πούμε και κόβεται, πέφτει το Wi-Fi για κάποιο λόγο, μπαφάρει. Και είναι πάνω στην καλύτερη στιγμή του έργου, και που κάνεις αίτηση ας πούμε για δουλειά και στέλνεις, φαντάζομαι γιατί εγώ δεν τα κάνω αυτά και δεν κάνω τέτοιες αιτήσεις ας πούμε, μας είναι κι αλλιώς η δουλειά μας, και πρέπει να στέλνεις βιογραφικό, τέτοιο, εκείνο, εκείνο, και σου λέει κάνουμε δουλειές, έχει πέσει το Wi-Fi, θα σας έρθει. Ω Θεούλη μου, μην μιλήσω για το προσωπικό δικό μου πρόβλημα ότι δεν έχω Wi-Fi εδώ που μένω και πρέπει να έχω μια ειδική συνθήκη για να μπορώ να μιλάω. Εγώ δεν μπορώ να στείλω από εδώ μήνυμα. Από εδώ που μένω, εγώ δεν στέλνω μηνύματα, δεν πάει. Μέσω ίντερνετ και μόνο. Που είναι ένα ίντερνετ το οποίο πάει τσικί, τσικί, τσικί. Ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Επίσης, με έχει αφήσει το WiFi σε διάφορες ωραίες περιοχές που δεν λειτουργεί τίποτα. Και δεν ξέρω που πάω με το GPS. Και δεν μιλάω τώρα Παγκράτη Κολωνάκη διαδρομή, που αυτή την ξέρεις και χωρίς GPS. Μιλάω για διαδρομές κάπου στα βουνά. Γιατί το GPS και το χωράφι έχω βγάλει αμέτρητα story τα τελευταία χρόνια. Που λέω λοιπόν, το GPS με έστειλε εδώ και μπροστά μου είναι μια λίμνη. Το πιστεύετε αυτό, ότι με έχει βγάλει να περάσω πάνω από λίμνη? Γιατί φανταζόταν ότι θα είχαν τελειώσει τα έργα? Ή γιατί παλιά εκεί υπήρχε δρόμος και τώρα είναι μια λίμνη? Το έχω κάνει, το έχω κάνει 1.000.000 φορές αυτό το πράγμα. Γιατί σας λέω, λειτουργώ πάρα πολύ συχνά με το GPS και σε βγάζει από δρόμους επειδή η εντολή είναι βρες το κοντινότερο. Ο κοντινότερος δρόμος μπορεί να είναι πραγματικά μέσα από τα χωράφια. Πώς θα πάει το αμάξι στα χωράφια? Έχω χαθεί στην πιο εύκολη διαδρομή του κόσμου, που είναι ας πούμε μία εθνική οδός που ενώνει την Κατερίνη με τη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί που είμαι στην Κατερίνη, θέλω να μου βγάλει τη διαδρομή για τη Θεσσαλονίκη, από ποιο, γιατί μπερδεύομαι και στην Κατερίνη, δεν είναι και πατρίδα μου, να ξέρω πώς θα πάω. Με έβγαλε μέσα από χωράφια. Γιατί ρε φίλε να βγω στην εθνική μέσα από χωράφια? Και όσο πιο κοντά ας πούμε στην πύλη που μπαίνει, ας πούμε, στη τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Χωράφια. Να νομίζω ότι αν μείνω εκεί, θα με σκοτώσω, θα με φάνε τα αγρία ζώα, θα εμφανιστεί μια αρκούδα, θα μείνει το αμάξι. Ούκο λίγες φορές έχω βρεθεί μπροστά σε μη δρόμους. Αυτό δεν το καταλαβαίνω με το GPS. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αφού πια έχω φτάσει στο σημείο να βάζω το GPS και να σταματάω στην άκρη και να λέω κάτσε να δω από πού με πάει. Κάτσε τώρα. Γιατί είναι και μια συνήθεια το GPS, το βάζεις και ενώ ξέρεις και το δρόμο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τσεκάρω πρώτα και λέω όχι, ξέρω καλύτερο δρόμο. Τονγκ, ας το GPS. Επίσης, εκεί σε κάποια λιβάδια και ξέρω εγώ στην Δόθε Παναγιά, στην Άνω Ραχούλα κτλ. Δεν έχει ίντερνετ. Οπότε εκεί που έχει φτάσει στη λίμνη μπροστά και την κοιτά και λες από εδώ πρέπει να περάσω, δεν γίνεται. Σαν καταλείπει και το WiFi. Σε καταλείπει, δεν έχει. Α, πολύ ωραία. Και τώρα. Παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν πιστεύω ότι συμβαίνουν μόνο σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ, ελάτε να ενωθούμε να κάνουμε ένα κίνημα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά. Οι 45.000 λειτουργίες που έχουν οι συσκευές και ξαφνικά ζωντανεύουν μπροστά σου. Έρχεται κάποιο και σου λέει: καλέ, έχει αυτή το application μέσα στη συσκευή σου και θα κάνει αυτό εκείνο και τα. Θα μπει αυτό και θα κάνει εκείνο. Όλα αυτά, ειδικά στο κινητό, εγώ δεν χρησιμοποιώ τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Το χρησιμοποιώ για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπω και το λάπτοπ. Πολύ συγκεκριμένε λειτουργίε έχω. Όλα τα κάνω από το κινητό. Στο λάπτοπ δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ, βαριέμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 45.000 λειτουργίε σε κάθε συσκευή. Καινούριες τεχνολογίες και τα λοιπά. Τι να σας πω ρε παιδιά, μέχρι και το πλυντήριο δηλαδή έχει ειδικά προγράμματα για... Όχι. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κανένα. Και μία φορά που προσπάθησα να χρησιμοποιήσω ένα, δεν μ' άρεσε και τι έγινε. Μου πεις πως δεν έκανες κάτι καλά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Χρησιμοποιώ ένα πολύ συγκεκριμένο. Ένας άνθρωπος είμαι. Δεν θα βάλω 3-3 τα ρούχα για να είναι άλλη η πετσέτα, άλλο το σεντόνι, άλλο το αυτό. Δεν με αφορά καθόλου. Θέλω να πληθούν. Να μην γίνουν όλα ροζ που το έχω πάθει. Αυτό ας πούμε, τι να σας πω, η χρωμοπαγίδα είναι ο καλύτερος μου φίλος, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πόσες λειτουργίες έχει αυτό το πλυντήριο, ας πούμε, το οποίο η χειρότερη λειτουργία των πλυντήριων είναι το στέγνωμα. Γιατί τα είχα παλιά. Στεγνοτήριο πλυντήριο, βεβαίως, το οποίο έκανα όταν προσπάθησα μόνη μου 1500 λάθη. 1500 λάθη, βγήκαν τα ρούχα άστιφτα. Αυτό δεν έχει ξανά, δεν μπορεί να το φανταστεί. Λειτουργήσε και το στεγνοτήριο, όπου βγήκαν καυτά βρεγμένα. Δεν είχε μπει το στύψιμο, γιατί είναι άλλη λειτουργία. Μα δεν είναι, ρε παιδιά, το στύψιμο άλλη λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει, το έκαναν άλλοι για μένα αυτό το πλυντήριο και βγαίναν τα ρούχα έτοιμα, μικρά. Γιατί κάποια ρούχα, παιδιά, μπαίνουν στο στεγνοτήριο, έτσι, να το πούμε αυτό το πράγμα. Το στεγνοτήριο είναι για τα συντόνια και τις πετσέτες. Δεν είναι αυτό τώρα πράγμα. Δεν πειράζει, θα τα απλώσω. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες μόνο σερβίρουν καφέ την ώρα που σκουπίζεις. Κάτι μπιστολάκια τα οποία. Τι φυσούνα θέλω, ρε αδερφέ. Όλα τα άλλα τα κουμπάκια, τι τα κάνω. Τι πετάω, τι είναι αυτό. Γιατί σταματάει μόνο το, αν υπερθερμανθεί, αν αυτό. Εντάξει, αυτά είναι πιο εύκολα, μην γκρινιάζω και κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Αλλά θέλω να πω: κάθε συσκευή καινούργια που σέβεται τον εαυτό της κάνει 125 έξτρα πράγματα τα οποία είναι αχρίαστα. Πρέπει να είσαι τρελό τζάνκι τεχνολογίας για να τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά. Αχρίαστα. Είμαι Μαρία Σολομού, είσαι πολύ λίγο. Επιστρέφω, μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
3: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια.
3: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστη Φερετίνου.
2: Όχι, το έχω.
3: Είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνη Σουίνι
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μάρκετινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζεις εργάζοντας την Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τα πιο λόγο λόγο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε με μηνύματα. Σας παρακαλώ, υποστηρίξτε με. Σας παρακαλώ, γιατί νιώθω ότι ακούγομαι μόνο αρνητική. Ακούγομαι μόνο αρνητική. Όχι, έχω πει και καλά. Έχω πει και... Σταματήστε, έχω πει και καλά. Η Μαρκέλα. Εγώ έχω μια σκούπα ρομπότ. Αυτές που πάνε μόνες τους. Με στο σπίτι που ότι θα μου γλίτωνε χρόνο. Κολλάει κάθε φορά κάτω από τον καναπέ και πρέπει να τη βγάζω. Α, πάει και χώνεται η μούρη από κάτω. Κοιτάξτε, αυτές είναι πολύ δύσκολες. Αλλά επειδή εγώ έχω κάτι σκαλάκια, είμαι σίγουρη ότι θα τη βρω σπασμένη, ας πούμε, κάτω τα σκαλιά. Και επίσης έχω και ένα σκύλο. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω να φεύγω από το σπίτι και σκούπα να κόβει βόλτες μόνη της, δηλαδή δεν γίνεται. Και έχω και 125 χαλιά που τα γουστάρω τα χαλιά. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μπορεί κάποια στιγμή να μου χρειαστεί. Ζηλεύω που τη βλέπω σε κάποια σπίτια. Νομίζω ότι είναι ακατάλληλο το δικό μου. Εν πάση περιπτώσει. Κραφαέλα, η καφετιέρα μου έχει οθόνη αφής και εφαρμογή στο κινητό. Βέβαια, βέβαια. Εγώ απλά θέλω ένα καφέ το πρωί γιατί πρέπει να διαβάσω όλες τις οδηγίες χρήσης κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό. Να είναι το application στο κινητό και από το κρεβάτι ανοίγω το μάτι μου και πατάω ding tong tang και ετοιμάζεται, ξεκινάει η καφετιέρα. Κοιτάξτε, αυτά τα smart house, whatever, καταλαβαίνω τη χαρά των techno junkies. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν τη συμμερίζομαι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι κάτι θα πάει στραβά με μένα και αυτό το κουμπί που με χωρίζει 5 βήματα από την καφετιέρα, με το οποίο είναι βαριά αυτά τα 5 βήματα το πρωί. Θες τον καφέ στο χέρι. Αν δεν έχεις την απαιτούμενη βοήθεια στο σπίτι, γιατί υπάρχουν σπίτια που έχουν τον άνθρωπο που τους φέρνει το καφέ στο χέρι, εγώ υπήρξα μία από αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι που συζούν, είναι παντρεμένοι και έχουν έναν άντρα δίπλα τους, κανονικό άντρα με τα όλα του, που θα τους φτιάξει και καφέ άμα γουστάρεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, που θα σηκωθούν, θα πάρουν τα ποδαράκια τους, θα χτυπήσουν ντόινγκ, ντόινγκ, ντόινγκ, σαν φρίσμπι σε γωνίες, ας πούμε, μέχρι να βρουν την καφετιέρα και θα την κάνουν μόνο τους. Όλα τα έχω κάνει. Μια χαρά είναι όλα, ανάλογα στη φάση της ζωής που είσαι. Κοιτάξτε τώρα, το να προγραμματίσεις όμως την καφετιέρα την ώρα που ξέρεις ότι θα ξυπνήσεις το πρωί να σου έχει έτοιμο τον καφέ, αυτό μπορεί να καθόμουν να το μάθω πώς γίνεται. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ τώρα και με αυτό. Αλλά θα ήταν ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο? Ναι. Γρηγόρης, πήρα έξυπνο ρολόι για να μετράω βήματα παλμού και τα λοιπά. Μου στέλνει με ειδοποιήσεις όταν δεν πετυχαίνω το στόχο και νιώθω ενοχές. Αχ, ωραίο είναι αυτό. Κοίτα, οι άνθρωποι που θέλουν να τα υπολογίζουν, το ρολόι έχω δει σε πάρα πολύ κόσμο να τους έχει λύσει τα χέρια. Για να μην είναι με το κινητό στο χέρι, κοιτάνε το ρολόι βέβαια. Εγώ θα πω τώρα κάτι. Εγώ συχαίνω με τα ρολόγια. Δεν έχω βάλει ρολόι ποτέ στη ζωή μου, εκτός αν είναι κόσμημα. Κόσμημα ρολόι, δηλαδή να μην είναι πρακτικό. Δεν θα κοιτάξω ποτέ τον καρπό μου για να δω τι ώρα είναι. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Οπότε δεν μου αρέσει αυτή η κουμούτσα. Προτιμώ τα βραχιόλια μου. Δύσκολη κοπέλα, δύστροπη, πολύ, πολύ. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε λιγάκι πίσω στον χρόνο, το αγαπημένο μου, να θυμηθούμε την τεχνολογία τότε. Μείνετε εδώ, τα λέμε σε λίγο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
15: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Θες βύση, θες ΟΑΚΑ. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία της 26 Σεπτεμβρίου. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός. Στείλε SMS το 54301. Δρόμος, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό. Βύση. Και μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα τραγουδάει Βύση. Απ' την εξέδρα του ΟΑΚΑ, δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα η δική μου, η αγαπημένη. Σας ευχαριστώ, Οδύ, σε μένα και στην τρέλα μου, γιατί δεν είναι κρυφό το γεγονός ότι εγώ συγκρίνω πάντα το τώρα με το πριν. Πώς ήμασταν και πώς έχουμε γίνει. Με τα καλά του, με τα κακά του. Και μάλιστα είχα πρόσφατα αυτή την κουβέντα με κάτι φίλες μου, οι οποίες είναι millennials, ή πιο μικρές. Εν πάση περιπτώσει, ο millennials, ναι, νομίζω millennials είναι. Και μου λένε, πώς γινόταν, ρε Μαρία. Και λέω, παιδιά, πραγματικά το σκέφτομαι και εγώ τώρα. Πώς γινότανε. Αλλά μαγικά συνέβαινε. Συνέβαινε. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Και δεν είχαμε τηλέφωνα. Εμείς έχουμε ζήσει το μπαλκόνι. Κώστα, κατέβα, πάμε με τα ποδήλατα στην πλατεία. Δεν είπε το κουδούνι, ντριν, κατέβα, είναι πάνω. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, είναι πάνω. Τέτοια. Εντάξει, αυτά όταν μένεις, ας πούμε, στις διακοπές όπου πηγαίναμε, ας πούμε, βάρκισες βουλιαγμένες και τέτοια, οπότε ήταν πιο γειτονιά. Τώρα, εγώ στη Νεάπολη, εδώ πέρα, στο Λυκαβητό που έμενα, ας πούμε, δεν υπήρχε γειτονιά. Υπήρχε το τηλέφωνο, το σταθερό, με το καλώδιο, το οποίο το έκανε βούρα όλο το σπίτι. Μετά καλά, όταν βγήκε το ασύρμα, το κάναμε πάρτι. Ήταν καταπληκτικό γιατί τρέχαμε παντού. Αλλά θέλω να πω, κάπως γινότανε. Επίσης, όταν πρώτο πήραμε κινητά, βγήκαν τα κινητά, κανείς δεν ήθελε να πάρει.

οι μεγαλύτεροι. Οι μεγαλύτεροι για τις εταιρείες τους, οι corporate, αυτοί, αυτό και τα λοιπά, οι οποίοι είχαν καταχαρεί και οι άνθρωποι κανονικοί, οι οποίοι το χρειαζόντουσαν στη δουλειά τους, ας πούμε. Εγώ γιατί να τον πάρω, για να με ψάχνει και να με βρίσκει η μάνα μου. Καλή, δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση. Έχουμε χάσει λίγο από την ηρεμία μας και από τον ελεύθερο χρόνο μας. Θα μου πεις πώς κάνεις τον ελεύθερο, που γίνονται όλα πιο γρήγορα. Ναι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, τα πιτσιρίκια στο σχολείο αυτό το πράγμα. Διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να πηγαίνουν, έρχονται οι σημειώσεις, με τα mail, με τα αυτά, με τα σως, με τα έτσι, με τα γιουβέτσι. Αυτό που αν δεν ήσουν στο σχολείο και αν δεν άκουγες την παράδοση, που θα το πάρω, οι σελίδες βγάλτε μου, στείλτε μου με fax ή οτιδήποτε. Έχουν απλοποιηθεί κάποια πράγματα, νομίζω, για τους σπουδαστές, για τους μαθητές κτλ. Έχει απλοποιηθεί η χαρτούρα, μας στέλνουν τα σενάρια με courier, κάτι πακέτα. Έχει κάνει καλό δηλαδή την ανακύκλωση όλο αυτό το πράγμα και έχει μειωθεί η χαρτούρα πια. Είναι όλα αποθηκευμένα κάπου, το οποίο εκεί αρχίζει το πρόβλημα με μένα. Είναι πολύ χρήσιμο βέβαια όλο αυτό το πράγμα και πολύ σωστό. Επιτέλους, δεν γίνεται ρε παιδιά με τόση χαρτούρα. Δηλαδή πραγματικά ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν να συμβεί. Πιστεύω όμως ότι πέρα από 2-3 θετικά πράγματα τα οποία κάνουν μπαμ, και εννοείται ότι όλη σου ζωή μπαίνει μέσα σε ένα τηλέφωνο και είναι εύκολα όλα, κάποια πράγματα χάνονται. Εμείς οι πιο παλιοί που έχουμε ζήσει το χωρίς, αυτό το ανέμελο, αυτό το δεν είμαι μπροστά από μια οθόνη, είναι τραγική η σύγκριση, παιδιά. Είναι τραγική η σύγκριση. Το πώς ασχολούνται τα πιτσιρίκια τώρα και ότι η ζωή τους είναι όλη αυτό το πράγμα, και εμείς δεν είχαμε από πουθενά να εμπνευστούμε για κάτι. Δεν υπήρχε ούτε TikTok, ούτε Pinterest, ούτε Instagram, ούτε Google That, ούτε whatever. Τίποτα δεν υπήρχε. Υπήρχε το περιοδικό. Υπήρχε η ξαδέρφη που μένει στο Λονδίνο και σου λέγει την τάση. Υπήρχαν χίλια πράγματα. Υπήρχε αλλιώς η μουσική. Δηλαδή τώρα είναι όλα εύκολα. Και λέγω, μάζευα CD, είχα βινίλια. Καλά, μην πω το κλασικό στο δημοτικό. Καθόμασταν στους σταθμούς μπροστά και περιμέναμε χωρίς ανάσα να πατήσουμε το ρεκ για να γραφτεί το αγαπημένο μας τραγούδι. Και ελπίζαμε να μην μιλήσει ο παραγωγός από πάνω. Εγώ πιστεύω ότι βάλαμε πάρα πολλούς μπελάδες στο κεφάλι μας. Αυτό πιστεύω. Απ' την άλλη, η ζωή προχωράει, εξελίσσονται τα πράγματα και ναι, χρειάζεται τεχνολογία. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που είναι χειρότερος από μένα, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Επειδή έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους τελευταία, ανθρώπους οι οποίοι είναι κανονικά, σαν να τους έχεις βουτήξει από τα 90's και τους έχεις φέρει εδώ, σταυροκοπιέμαι. Φαντάζομαι ο κόσμος που είναι μέσα στην τεχνολογία 100% σταυροκοπιέται όταν γνωρίζει και εμένα. Αλλά εγώ είμαι αρνήτρια. Ξέρω τι γίνεται, απλά αποφασίζω να μην. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν, δεν τους ενδιαφέρει καν. Και δεν μιλάω ότι ζουν στα βουνά, ζουν ανάμεσά μας κανονικά. Γιατί υπάρχουν και τα βουνά, εννοείται, που αυτό είναι way of life, άλλο πράγμα. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στα βουνά. Πιστεύω και νιώθω και αισθάνομαι ότι έχει ξεκινήσει ένα trend, το οποίο καλώς να έρθει, που εγώ συγχαίρομαι τα trend, αλλά κάποια πράγματα έρχονται για να ξυπνήσουν. Back to the future, που λένε. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, ξαφνικά έχω δει ότι τρεντάρει, καλά, μην πω για τα βινίλια, μην πω για τα ακουστικά, με τα καλώδια που λυσάξαμε να πετάξουμε τα καλώδια και να έχουμε τα AirPods ή οτιδήποτε άλλο για να είναι πιο εύκολη η ζωή μας. Κάτι Walkman ξαφνικά, η φωτογραφική μηχανή πάλι, αυτό που είναι λίγο βιντατζιά όλο αυτό το πράγμα. Όταν έχεις προχωρήσει από αυτό, δύσκολο θα επανέλθω, το ξέρω. Αλλά τα νέα παιδιά που δεν τα ξέρουν αυτά και που γουστάρουν και βλέπουν κάτι αφιερώματα πώς ήμασταν και πώς γίμαναμε. Ειδικά υπάρχουν στα Instagram, ας πούμε, τέτοιοι λογαριασμοί, οι οποίοι τα βλέπω και τρέχει ένα δάκρυ, γιατί εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Τι να πω, είμαστε η Generation X είναι αυτή η γενιά η οποία τα έχει ζήσει όλα και έχει συμμορφωθεί με όλα. Δεν ξέρω τι χαμελιοντισμός είναι αυτός. Παρ' όλα αυτά, θα δώσω ένα ποσοστό 30% βοήθειας και μπράβο σε μένα στη ζωή μου. Το 70 δεν με βοηθάει. 100, παιδιά. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ. Δεν είναι 50-50. Δεν είναι 50-50. Αν μου πάρεις βέβαια το κινητό και το GPS αυτή τη στιγμή, θα βρω τον τρόπο. Θα ανοίξω εγώ τα κοιτάπια μου. Εμείς είχαμε κάτι κουμούτσες τεράστιες, οδηγούς με στο αυτοκίνητο, σταμάταγα στην άκρη με αλάν και διάβαζα που πάω. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια. Έτσι έχουμε μάθει εμείς να οδηγούμε. Τα νέα παιδιά το έχουν όλο πολύ έτοιμο. Είναι ωραίο όμως και τα νέα παιδιά να μάθουν πώς είναι χωρίς. Αυτό λέω. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber. 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898. FM. Ας πούμε, μόλις το είπα αυτό, πιο Facebook, πιο Instagram, πιο Viber, θα λέγαμε κανονικά, πάρτε μας τηλέφωνο, κάντε μας αφιερώσεις και υπάρχει ένας άνθρωπος στο τηλεφωνικό κέντρο που τα σημειώνει διαχειρός όλα σαν τον τρελό. Γινόντουσαν. Απλά λίγο αλλιώς.

0: Τα κολλασμένα.
1: Οκ, για να μην έρκεμα κι εγώ τόσο υπερβολική, δεν θα πάω στην εποχή, ρε παιδί μου, που δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα και τρέχαμε με το σταθερό αριστερά-δεξιά και λέγαμε πάρ' το από μέσα, πάτα το ντούμπλεξ, κάνετε. Δεν θα πάω εκεί. Θα πάω στην εποχή που όλοι είχαμε ένα κινητό. Δεν λυσάγαμε κάθε χρόνο να πάρουμε καινούριο, παιδιά. Θυμάστε την μπαταρία, ότι κρατούσε μια εβδομάδα. Δεν μπορώ να πάμε δύο βήματα και έχω μείνει από μπαταρία. Το θυμάστε. Τι ήταν αυτό το μαγικό το πράγμα. Είχαμε τρία κουμπάκια παλιά και παίζαμε και το φιδάκι μας. Τώρα έχουμε τις οθόνες, πατάς εκεί, κάνεις δεξιά, κάνεις αυτό, slide, αυτό, χίλιες εφαρμογές, ρυθμίσεις, πάνω στις ρυθμίσεις. Χρειάζεσαι πτυχίο για να ελέγξεις το κινητό. Εγώ έχω τον άνθρωπο, έχω βρει τους ανθρώπους μου. Πηγαίνω στον άνθρωπό μου, του λέω, πες μου γιατί συμβαίνει αυτό. Τι είναι αυτό, το iCloud, το ρημάδι, το οποίο δεν ξέρω ρε παιδιά. Πείτε με τρελή, πώς κοιμόμαστε ήσυχοι αν έχουμε upload το σύμπαν μας σε ένα σύννεφο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το σύννεφο, θες να μου πεις. Δεν τα καταλαβαίνω. Όλοι μου ευρίζουν και μου λένε κάνε iCloud. Έκανα μια δόση, το κλείσα. Θα μου πεις τώρα φοβάσαι, μας παρακολουθούν καλή από τα τηλέφωνα μόνο που μιλάμε. Δεν νιώθω καλά με το σύννεφο αυτό που πλανέζει πάνω από το κεφάλι μου, δεν ξέρω. Θα ήθελα παρακαλώ πιο απλά τα πράγματα να γίνουν. Αυτό ζητώ στη ζωή. Έχει προχωρήσει τόσο τεχνολογία. Μπορείς να του πεις τι θέλεις να κάνεις, θα το κάνει. Όταν φτάσουμε εκεί θα πω ναι, ζητώ.

0: Όπω, αυτή η επιστροφή από διακοπές είναι πάντα λίγο βίαιη, ε. Και μετά σκέφτομαι τους φοιτητές που γυρνάνε και τους περιμένει εξεταστική. Και λέω, καλά, εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, μια χαρά είμαστε εμείς. Τουλάχιστον φέτος. Υπάρχει ένας καλός λόγος να επιστρέψεις στο φοιτητικό σπίτι. They, my home for students. Και όχι, δεν είναι απλά βάζω ρεύμα και τέλος. Έχει φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα δώρο από Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείο από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για τα υπόλοιπα, μπες στο thei.gr. Θα πέσει μελέτη, έστω γι' αυτό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας. Αχ, υποφέρω σήμερα. Μου έχετε βάλει και θέμα φωτιά. Θα μιλάω μία ώρα εγώ για αυτές τις βλακίες τώρα. Θυμάστε το σταθερό τηλέφωνο, το θυμάστε? Πείτε μου αν υπάρχει ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το σταθερό του αυτή τη στιγμή. Το σταθερό ήταν ιερό. Ήταν σε περίοπτη θέση. Το τηλέφωνο είχε ένα καλώδιο που δεν είχε τελειωμό. Και επίση είχαμε άλλα 2-3 ο καθένα στο δωμάτιό του, έτσι. Ειδικά προ την εφηβεία, ο καθένα στο δωμάτιό του το τηλέφωνο. Για να μιλάμε, που βέβαια το σήκωνα από μέσα ο μπαμπά ή μαμά. Και κλείστε, ω, μιλάω στο τηλέφωνο. Εμεί είχαμε και 2 γραμμέ. Βεβαίω, είχαμε 2 γραμμέ. Γιατί ήμασταν τέτοιοι, για να μπορώ να μιλάω ήρεμα. Και κανεί δεν σου λέγε κλείστο, θα μα χρεώσουν. Δεν υπήρχε χρέωση, τι μίλαγε. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Τη χρέωση του σταθερού, πραγματικά. Γιατί περάσαμε και από τη φάση ότι δεν μην μιλά πολύ, χρεώνει πια. Δηλαδή, όλα έχουν συμβεί σε αυτή τη ζωή. Τα έχουμε ξεχάσει τα προηγούμενα. Δηλαδή, δεν έχω και κάποια γιαγιά ζωντανή να μου τα πει όλα αυτά καλύτερα. Γιατί περιμένει τηλέφωνο και όλη η οικογένεια. Δεν μπορεί να μιλά 2 ώρες. Εμεί μιλάγαμε 2 ώρες. Οπότε έβαλα 2η γραμμή να μιλάω με την κολλητή, α πούμε. 2 ώρες. 2 ώρες το κλείσω τηλέφωνο. Ήδρωνε τα αυτή μα, καλέ. Το σταθερό δεν χρησιμοποιείται πια. Δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα του σταθερού. Γιατί πια νομίζω ότι μπορεί να έχει και ίντερνετ χωρί. Εμένα, α πούμε, κάποια στιγμή. Δεν το κατάλαβα πότε σταμάτησε να λειτουργεί το σταθερό μου. Νομίζω σταμάτησε να λειτουργεί το σταθερό μου τα τελευταία 10-15 χρόνια, γιατί μέχρι και που ο μικρός ήταν μικρός, υπήρχε, χτύπαγε σταθερό και το σήκωνα. Και κάποια στιγμή τώρα, τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι σε αυτό το σπίτι που είμαι, ακούω ένα περίεργο ήχο που δεν το ξέρω. Πραγματικά σας το λέω. Χτυπάει κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ 7 χρόνια και συνειδητοποιώ ότι είναι το σταθερό. Και λέω, με παίρνω στο σταθερό για κάποιο λόγο. Ποιος μπορεί να με παίρνει, και είναι βέβαια διαφημιστικές και φτερότητα. Μία το σήκωσα, κατάλαβα τι είναι, το κλείσα, δεν έχω ξανασηκώσει. Πρέπει να έχει χτυπήσει 7 χρόνια 3 φορές το σταθερό και μάλλον θα είναι κατά λάθος, θα είναι να μου πουλήσουν κάτι. Δεν υπάρχει σταθερό να με βρει κανείς καταρχάς, έτσι κι αλλιώς. Το κινητό αυτό εξυπηρετούσε γιατί έλειπα και συνέχεια λόγω δουλειάς. Αλλά το σταθερό μου στο σπίτι λειτουργούσε πάντα. Πια έχει ακυρωθεί και αυτό. Αντίο. Είναι ένα ρομαντικό πράγμα το σταθερό. Μου θυμίζει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θυμάστε το πρώτο κινητό? Πού να θυμάστε, μόνο είμαι καλύτερη. Δεν μπορώ να απευθυνθώ, ας πούμε, σε 25 άριδες αυτή τη στιγμή. Τι να θυμάστε το πρώτο κινητό? Το πρώτο κινητό, το δικό σας ήταν το iPhone. Εμάς ήταν το Nokia, ας πούμε. Κουμπάκια. 3 φορές το 2 κουμπί, παιδιά, για να βγει το γράμμα. Το στέλνες με αγωνία, μήκος της παραπάνω, πόσα υπόλοιπα μηνύματα έχω. Το ringtones, αγοράζεις ringtones. Το ένα πιο χαρακτηριστικό από τα άλλο ήταν ιστορία το ringtone, ας πούμε. Τι ήχο θα βάλεις? Τώρα βαριέμαι, βάζω ένα εκεί πέρα και δεν ξέρω, αν το αλλάξω μπορεί να μην τη σηκώσω. Ήταν μια διαδικασία άλλη το κινητό. Δεν ξέρω που εξυπηρετούσε λίγο. Δεν μπορώ να πω ότι μίλαγα. Κοιτάξτε, παιδί, ήταν το πρώτο πράγμα μετά από το σταθερό που είχαμε συνηθίσει όλοι. Εμείς, ειδικά τα κορίτσια, μιλάγαμε 150 ώρες. Όταν βγήκαμε στους δρόμους, μιλάγαμε λιγότερο. Αλλά μιλάγαμε στο κινητό. Τώρα δεν πολύ μιλά στο κινητό. Λες 3 βασικά πράγματα και στέλνεις 125 μηνύματα. Αλλάζουν και τα τρέντα, αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας. Δεν ξέρω. Θα σταθώ στο καρτοτηλέφωνο. Γιατί με ρωτάγανε, ας πούμε, οι φίλες μου, οι οποίες είναι πιτσιρικές, και μου λέγανε, sorry, και δίνεις ραντεβού κάπου και κάτι συμβαίνει, παθαίνει κάποιος λάστιχο. Πώς θα συνειδητοποιήσεις το ραντεβού ότι δεν θα έρθει? Λέω, θα πάει σε ένα καρτοτηλέφωνο και θα πάρει σπίτι μου τηλέφωνο. Θα πει, κυρία Βέρα, αυτό και αυτό και έχουμε ραντεβού με τη Μαρία. Εγώ κάποια στιγμή θα πάρω σπίτι μου τηλέφωνο, γιατί κάπως έτσι γινότανε. Σε πήρε η Μαρία τηλέφωνο να σου πει τι? Ναι, με πήρε, με χρονοκαθυστέρηση. Δεν έγινε τίποτα, αυτά συνέβαιναν. Επίσης, δεν δίναμε ραντεβού και τα λοιπά. Θα τα πούμε στο κλαμπ, θα τα πούμε στην τζελατέρια, θα τα πούμε στο παγωτό. Υπήρχε όλο αυτό το τέτοιο. Και οι χάρτες. Οι χάρτες ήταν πάρα πολύ βασικοί για τη ζωή, για να πας οπουδήποτε. Αν έχεις μάθει να λειτουργείς με χάρτες, μπορείς να πας στο Τιμπουκτού. Πραγματικά. Το καρτοτηλέφωνο ήταν ό,τι πιο εύκολο. Γιατί εμείς πετύχαμε το καρτοτηλέφωνο, εγώ έχω πετύχει και το κέρμα. Τα κόκκινα τηλέφωνα. Δεν μπορώ. Πραγματικά. Γιατί σου λένε οι γονείς, τι ώρα θα γυρίσεις. Έπρεπε να συνοηθείς με τους γονείς τι ώρα θα γυρίσεις. Δεν μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο, ας πούμε, μισή ώρα πριν και να πεις: κοίτα, είμαστε εδώ, έχουμε αυτό. Πρέπει να πεις τι ώρα θα γυρίσεις όταν είσαι 17. Εμείς τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Και όταν βγαίνεις σε κλαμπ. Λέω: δεν ξέρω. Δύο. Τι δύο, ρε μαμά. Τρεις, 3,5. Έλα, στη μέση να το βρούμε 3,5. Ναι, δεν γινόταν ποτέ το 3,5. Οπότε, αν αργούσες και δεν ειδοποιούσες, ήταν όλοι στο μπαλκόνι και δεν είχε καλεστεί η αστυνομία, ας πούμε. Το οποίο τώρα καταλαβαίνω την αγωνία του μισάωρου. Την καταλαβαίνω την αγωνία, αλλά τώρα έχουμε τα κινητά. Φαντάσου να έχεις κινητό και να μην στο σήκωναν, ας πούμε. Γιατί είμαστε στο κλαμπ και χορεύουμε. Εγώ δίνω πάντα, ας πούμε, εγώ τη συνεννόηση που έχω κάνει είναι όπου και αν πας και ρωτώ και αργήσεις οτιδήποτε. Μικρότερος, μιλάμε 15 με 17, 18. Έχεις μισή ώρα να επικοινωνήσεις μετά την κλίση μου. Αλλιώς αρχίζω και τρέχω. Τώρα αυτό το πράγμα τότε δεν υπήρχε. Οπότε φαντάσου τους έρμους στα μπαλκόνια, παφ-πουφ τα τσιγάρα να σε περιμένουν. Ή θα έπρεπε να πας να βρεις καρτοτηλέφωνο, για να ειδοποιήσει ώρα 3,5. Είμαι καλά και θα αργήσω μισή ώρα. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό. Δεν μπορώ να σας πω, ρε παιδιά. Αλλά πραγματικά χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή για να αφιερώσεις στο πώς ζούσαμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πώς μάθαμε. Τρελό. Είναι τρελό. Παραγωγή, παρακαλώ, αξίζει μια τέτοια εκπομπή. Ευχαριστώ. Μικρό διάλειμμα. Μου άνοιξε η όρεξη. Θα φάω 8 αυγά. Να πάρω λίγο πρωτεΐνη. Λίγο. Πέσω κάτω. Παθολυργική κρίση. Και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Βγαίνει και η κότα σήμερα.
3: Α, η κότα!
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Η κότα. Κότα, η κότα. Η κότα είναι.
2: Γερμανική.
3: Δραματική κωμωδία λέγεται.
2: Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
3: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μια εξοχική ταβέρνα.
2: Με βλέπει. Θα δω και την κότα.
0: Σιγά, μην δει την κότα.
2: Θα δω και την κότα.
0: Καταρχά, εγώ στην κότα, ότι θα τη δει, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
2: Θα δω Τεχεράνη και Κότα.
0: Ναι, καλά.
2: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
3: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
2: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep in 11.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
20: Το έχεις, τι νομίζεις?
21: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
22: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
23: Money. Cash. Money. I need some cash.
20: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
21: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
22: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
20: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
21: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
22: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
20: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
21: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
24: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
25: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
26: Μην το χάσεις.
25: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
27: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
27: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε λοιπόν. Να είμαστε εδώ, ξανά μάνα εγώ, έφτιαξα και καφέ. Μηνύματα. Χρήστος, εγώ θυμάμαι που μαθαίναμε απ' έξω τα τηλέφωνα των φίλων. Τώρα δεν ξέρω το τηλέφωνο της γυναίκας μου απ' έξω. Μπράβο καλέ. Ξέρεις ότι βρήκα, άνοιξε ένα χρονοντούλα από μπάση περιπτώσει αυτόν τον καιρό, αυτό το Σεπτέμβριο που ασχολούμαι με διάφορα μες στο σπίτι και βρήκα τηλέφωνο. Για κάποιο λόγο βρήκα σημειωμένο το τηλέφωνο μου, το σταθερό του σπιτιού και το θυμήθηκα αμέσως. Με το που είδα το πρώτο δύο νούμερα το είπα απ' έξω. Τρέλα το σταθερό. Όλων των φίλων τα σταθερά. Και στην αρχή των κινητών δεν τα είχαμε αποθηκευμένα κιόλας, να πω την αλήθεια. Τα αποθήκευσα μετά αργότερα. Τα ήξερα απ' έξω, καλέ. Οριακά μέχρι το 2005 ήξερα απ' έξω τηλέφωνα. Τώρα δεν ξέρω κανενός. Εννοείται. Και το δικό μου, δηλαδή, επειδή το έχω πάρα πολλά χρόνια, το ξέρω απ' έξω. Αφήστε τα τώρα. Στέφανος, θυμάμαι μικρός να περιμένω τη σειρά μου στο τηλέφωνο της γειτονιάς, με κόσμο απ' έξω να κοιτάει το ρολόι επιδεικτικά, να μιλήσει πολλή ώρα. Ναι, γιατί το χρησιμοποιείς, έλα, θα αργήσω, θα κάνω. Αυτό. Ναι. Βάσο, εγώ θυμάμαι που για να ακούσουμε μουσική έπρεπε να περιμένουμε να παίξει το αγαπημένο μας τραγούδι στο ραδιόφωνο. Ναι, ρε παιδί μου. Και τρέχαμε να βάλουμε κασέτα να το ηχογραφήσουμε. Τι σας έλεγα πριν? Πάρα πολλές ηχογραφημένες κασέτες. Αφήστε το, δεν ξέρω τι τα έχω κάνει όλα αυτά και αν τα έχω πετάξει. Πραγματικά σας λέω, πρέπει να υπάρχει το χρονοντούλα από το χρονοντούλα από κάπου που έχω κρατημένες κασέτες. Αλλά και που τις έχω. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι έχουμε κρατημένα βίντεο από παιδική ηλικία και πρέπει να πάω να τα κάνω. Ναι, γιατί κρίμα είναι. Κρίμα, τα χρειάζεσαι αυτά. Αυτά και αν τα χρειάζεσαι.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

0: τώρα, παιδιά, σειρά σας. Για στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, η τεχνολογία τελικά μας έχει κάνει πιο εύκολη τη ζωή, πιο αγχωτική. Εγώ θα πω και τα δύο. Μας έχει κάνει πιο εύκολη τη ζωή με κάποια πράγματα. Μας έχει λύσει κάποια θέματα, παιδιά. Σοβαρά. Σοβαρά θέματα. Τώρα θα ανοίξω εγώ ένα φάρμακο και θα πω, επειδή εγώ πετάω τα πάντα. Θα ανοίξω εγώ το χαρτάκι μέσα να δω πόσες φορές την ημέρα μπορώ να πάρω ντεπών. Θα κάνω κράκ, θα πω ChatGPT, σε παρακαλώ, πώς είναι αυτό, τι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία από αυτή. Δεν υπάρχει, αρκεί να θυμόμαστε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει συνέστημα. Αυτό μόνο θα πω. Οπότε μην ρωτήσουμε γιατί πού πάει η ζωή και τι ζωή είναι αυτή που κάνω και δώσ' μου μία συμβουλή για την ερωτική μου ζωή. Αυτά παλιά, τόσα ξέρει Μαρία. Τώρα δυστυχώς είστε μόνοι. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Ζολομού. Αυτό ήταν άλλο ένα ακόμα η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ παρέα. 4 με 7 κάθε μέρα να σας κρατάω παρέα και να λύνουμε ζητήματα, αν τα καταφέρουμε να τα λύνουμε ή να δημιουργούμε χειρότερα ερωτηματικά στο κεφάλι μας. Είναι μία πεφτούλα σήμερα, αγαπημένη, προπαρασκευή. Ετοιμαστείτε για το τριήμερο, σηκωθείτε, φύγετε. Και δεν πειράζει, ακούστε την πολυκατοικία της Μαρίας αύριο, on your way to. Σας φιλώ πολύ, να κάνετε κάτι όμορφο και σήμερα. Από μένα, την πολυκατοικία και το δρόμο 89,8, ένα μεγάλο φιλί.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
16: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
16: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
22: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα είναι Πέμπτη, είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Και όπως συμβαίνει καθημερινά, μέχρι και τις 10 εμείς οι δύο θα τα λέμε και θα τα λέμε ωραία και όμορφα. Οπότε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, www.dromosofam.gr, εκεί στείλτε τα, χωρίς να τα φιλτράρετε και χωρίς να τα αμπαλάρετε. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ξέρετε, μερικές φορές σκέφτομαι ότι όταν δεν γνωρίζεις κάτι και στο 100% ή δεν έχεις ζήσει, δεν το έχεις βιώσει, δεν μπορείς να το εξετάσεις από όλες τις πλευρές, καλό θα ήταν να μην μιλάς, να ακούς, να μαζεύεις όλα τα στοιχεία και στη συνέχεια να προβαίνεις σε δηλώσεις ή σε πράξεις ή σε αποφάσεις.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τώρα γρήγορα γρήγορα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, όπως η καθημερινότητά μας έχει πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Οπότε στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην τηλεόραση Magenta TV, στο wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Οπότε μαθαίνεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
17: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Εδώ λοιπόν και πουθενά αλλού. Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Θα σας το λέω καθημερινά για να το πιστέψετε όλοι. Ξέρετε, όταν πιστεύουμε κάτι πολύ και αναγνωρίζουμε εμείς ήδη πρώτα την αξία μας, αλλά και άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γεμίζουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Και εγώ σας θέλω σίγουρους.

0: Πάμε τώρα να δούμε τη βόλτα μας που θα μας πάει, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8. Ωστόσο, είναι μαζί μας η Telecom και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύπτεις την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
11: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Ένα τρίλο που άλλαξε τον κόσμο. Ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr /your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 αυτό το απογευματάκι Πέμπτης. Εσείς την Πέμπτη είστε πάντα πιο ζωηροί, ανεξήγητο αλλά ωραίο. Οπότε σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr ή Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Ρε παιδί μου, να σας πω και κάτι. Αυτό σκεφτόμουν. Μερικές φορές αφήστε να πέσει κάτι κάτω. Μην θέλετε να έχετε τον τελευταίο λόγο σε όλα. Μην θέλετε να δείχνετε ότι εσείς τα ξέρετε όλα ή εσείς έχετε την άποψη για όλα ή ότι εσείς πάντα έχετε δίκιο για όλα. Το βάζω και τον εαυτό μου πολλές φορές αυτά μέσα. Αφήστε κάποιες φορές να πέσει κάτι κάτω. Αφήστε το να περάσει. Μπορεί να είναι καλό και για εσάς και για τους άλλους.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αυλή με την Telekom Παρέα που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, στη σύνδεση, στις επιχειρήσεις. Τα μαθαίνεις όλα στο telekom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Βγαίνει και η κότα σήμερα.
2: Α, η κότα.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Η κότα. Η κότα είναι
1: γερμανική.
2: Δραματική κωμωδία λέγεται.
1: Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
2: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
1: Με βλέπεις. Θα δω και την κότα.
3: Σιγά μην δεις την κότα.
1: Θα δω και την κότα.
3: Καταρχάς, εγώ στην κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και κότα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
2: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλιοπίτα δεν υπάρχει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
5: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Όχι απλώς μια Ιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνη ιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Το έχεις, τι νομίζεις?
16: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
2: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8
16: κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
17: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
18: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
16: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
17: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
18: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
16: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
17: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
18: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
19: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
20: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
22: Παρέα στο δρόμο 89,8, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Οπότε εσείς www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με γοργά βήματα θα πάμε στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και επιστρέφουμε με όλα αυτά που έχετε ζητήσει και έχετε θελήσει. Αμέ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
10: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
15: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
14: Περιμένω να φορά.
15: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
14: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
15: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
14: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
15: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
14: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
15: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
14: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
15: Αυτό είναι το διακριτικά.
9: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
15: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
16: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
17: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
18: είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
17: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε στο www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμελου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Μη γελιέστε, είναι ακόμα καλοκαίρι. Ακόμα και η βροχή που θα έρθει, ακόμα και έτσι λίγο η πτώση της θερμοκρασίας. Είμαστε στα μέσα, έχουμε ξεπεράσει τα μέσα του Σεπτέμβρη. Ωστόσο, παιδιά, έχουμε καλοκαιρινή διάθεση ακόμα και θα συνεχίσουμε να την έχουμε για πολύ ακόμα χρόνο. Έτσι, για εσάς τους χειμωνάκηδες το λέω.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε τώρα όμως στη βόλτα μας στην αυλή μας, μικρή θα είναι, να σας πω ότι είναι η στιγμή και η ώρα για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Άννας Βύσης στις 26 του μήνα στο ΆΚΑ. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχεις.
5: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
4: Κοίταζε κάτι.
5: Θα σου πω. Το
6: με λίγα λόγια.
5: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
4: Κάτι κοίταζε.
5: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Περετίνου.
4: Όχι, το έχω.
5: Είναι δηλαδή.
6: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
5: Δεν με προσέχεις ποτέ.
6: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
5: ναι,
6: τρόπο.
5: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
6: τώρα...
5: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
7: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Όταν θες να την κάνεις την αλλαγή, πρέπει να το ζητάει το μέσα σου. Όταν θα σου ζητήσει το μέσα σου την αλλαγή, θες δε θες, θα γίνει. Οπότε, αντί να αναβάλεις αυτό που θα γίνει έτσι κι αλλιώς, πήγαινε προς εκείνο με φόρα και με το 100% και απόλαυσέ το κιόλας. Παιδιά, όλα γίνονται στη ζωή μας για να αλλάζουν και τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή. Ας προσαρμοστούμε σε αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: βρίσκω.
1: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, το ραντεβού μας είναι για αύριο, στην ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Τι θα πάθος να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
2: Νούμερο 4.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
4: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Έλα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το έχεις. Τι νομίζεις?
11: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
12: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
13: Money. Cash. Money. I need some cash.
10: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
11: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
12: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
10: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
11: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
12: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
10: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
11: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
14: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
15: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
16: Μην το χάσεις.
15: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Βγαίνει και η Κότα σήμερα.
2: Α, η Κότα.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Η Κότα.
1: Κο-κο-κο.
2: Κότα, η Κότα. Η Κότα είναι
1: γερμανική.
2: Δραματική κωμωδία λέγεται.
1: Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
2: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
1: Με βλέπεις. Θα δω και την Κότα.
3: Σιγά μην δεις την Κότα.
1: Θα δω και την Κότα.
3: Καταρχάς, εγώ στην Κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και Κότα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
2: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Κάθε μεσημέρι και μια αγαπημένη ελληνική ταινία.
8: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
0: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
10: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ειλικρινά. Πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τους πεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχεις.
2: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
1: Κοίταζε κάτι.
2: Θα σου πω.
3: Με λίγα λόγια.
2: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
1: Κάτι κοίταζε.
2: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Φερεντίνου είναι δηλαδή.
3: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
2: Δεν με προσέξεις ποτέ.
3: Απαντάω. Όχι. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
2: ναι,
3: τρόπο.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
3: τώρα...
2: σε καυτές πόζες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
7: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στην αγάπη. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μα έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει. Τα όνειρά μου, Αλέξης,
0: και μας άρεσε.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Όχις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ήμουν στις

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.